Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή, σε τελεσμένα ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοι ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα 5 δεξαμενόπλια, τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Ανέφεραν επίσης ότι επιτέθηκαν συνολικά και σε 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν περιοχή την οποία χαρακτήρισαν απαγορευμένη και μη ασφαλή στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμό σήμανε εν τω μεταξύ και χθες βράδυ στην Ιορδανία, καθώς 18 ιρανικοί πυραυλοί αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, πολλαπλοί πυραυλοί καταγράφηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την περιοχή των συνόρων μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, οι οποίοι και αναχαιτίστηκαν από τη Συριακή αεράμινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι και εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,34% στα 99,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 94,3 δολάρια το βαρέλι. Την νίκη της ακροδεξίας στις εκλογές Σαξονίας την Κυριακή εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Wow, το λαϊκιστικό κόμμα της στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Καταλήγοντας, πρόσθεσε το ακρόνυμο Make Germany Great Again που προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στα άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Face του Champions League, Real Inter 2-1, Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Και ο μήνας έχει 9 που λέει και το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πω πω παιδιά, ακούω τον εαυτό μου διαφορετικά. Κάτσε για να τα βάλω σε μια τάξη. Διότι σήμερα εκπέμπουμε σε άλλο ραδιοθάλαμο, λίγο διαφορετικό. Δεν με πειράζει, και αυτό μια χαρά είναι, Κωστάκη. Λοιπόν, θεωρητικά όταν θα βγει ο ήλιος και φωτίσει το σύστημα, πέρα από τις γέφυρες που βλέπω πίσω από τον ηχολήπτη μου, ενδεχομένως να βλέπω και θάλασσα. Ενδεχομένως, χλωμό, οκ. Okay. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια. Φίλοι μου ακροατές, τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια. Τώρα για κάποιους τεχνικούς λόγους έπρεπε να μετακινηθούμε, να εκπέμψουμε σε άλλο κεντρικό ραδιοθάλαμο που είχαμε δουλέψει σε αυτόν τον κεντρικό ραδιοθάλαμο πριν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Κωστάκι. Πω. Και μου φαίνεται η νύχτα με τη μέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Δεν έχει σημασία, αυτά είναι τα δικά μας μικρά και μεγάλα, τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία. Ελπίζω να είστε καλά. Πώς είπε το τραγούδι, και ο μήνας έχει 9. Βέβαια δεν ισχύει 100%. Αυτό είναι του, ξέρετε, ο μήνας έχει 9. Είναι τότε πληρώνοντας δημόσιο υπάλληλο, σωστά, καλά, γι' αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά ο μήνας έχει 9 και είναι Σεπτέμβριος. Και έρχεται η ώρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ήρθε το Ονίον, παιδιά, ήρθε το Ονίον. Λοιπόν, έφερε το καφεδάκι ο Δημητράκης, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 και 2 ανατολή του ηλίου σήμερα και θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. 7 και 2, και θα δει στις 8 παρα 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μπράβο, Δημητράκη, σβήσε και τα φώτα. Να το κάνουμε δυσκολία και εδώ μέσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιωακήμ και την Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Άννα του Χιονιά, αλλά είναι και άλλοι. Ναι, έτσι. Διότι είναι η σύναξη των δικαίων, είναι οι γονείς της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωακήμ, γιος του Ελιακήμ από τη φυλή Ιούδα, ωραίο παιδί μου, και η Αγία Άννα ήταν κόρη ιερέα από τη φυλή των Λεβί. Απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία και διακρίθηκαν, λέει, για την πίστη τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη και μέσω αυτούς σε όλους τους κατώτατους και κατώτερους ραζοφόρους, τους οποίους πολύ τους εκτιμώ, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με τα υπόλοιπα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Μάθαμε τα νέα, έχω να κουβεντιάσουμε πολλά ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος, γιατί και εγώ είμαστε γι' αυτό. Μάθαμε και είδαμε και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία. Τώρα έχουμε πάει σε αυτή τη φάση, να ξέρετε τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει για μας χωρίς να μιλάει για μας. Προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χθες εμείς στείλαμε το μήνυμα από την Αίγυπτο κλπ. Okay. Να δούμε αύριο τι θα γίνει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στο Παρίσι. Θα πάει ένα διμεράκι εκεί πέρα, διότι υπάρχει μια σύνοδος για το διάστημα, Κωστάκη. Σχολούμαστε και για το διάστημα, να ξέρεις. Okay. Τα πάντα. Δεν φεύγει τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις γιατί να μην είναι και αυτό. Μέσα πρέπει να είμαστε κι εμείς παντού. Τι γίνεται με την πίζα, παιδιά? Α, κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα και για το ζήτημα αυτό. Έχω και κάποια στοιχεία να τα βάλουμε σε μια τάξη. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ, δεν πάμε και πάρα πολύ καλά. Το εντυπωσιακό είναι ποιοι πάνε καλά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Και αν εμείς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα τα δικά μας σε αυτούς οι οποίοι πάνε καλά. Αν μπορούμε, ας πούμε, τι να κάνουμε, να κοπιάρουμε, ναι, τη Φιλανδία, την Εσθονία και την Ιρλανδία σε επίπεδο Ευρώπης, την Κορέα, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ σε επίπεδο Ασίας, για να δούμε, ρε παιδί μου, τι κάνουν εκεί που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί δεν τα πιάνουμε εμείς καλά, τι συμβαίνει? Ιστορικό χαμηλό, λέει, για τις επιδόσεις διεθνώς. Επηρέασε, λέει, η ιστορία του κορονοϊού, να ξέρετε, τα παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τα μεν, δεν πιάνουμε τα δε, δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Βέβαια το Υπουργείο λέει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, αλλά τι θα πει σταθερότητα, σταθερότητα στα χαμηλά δηλαδή? Η Τουρκία περιέργως πώς πάει καλά, να ξέρετε. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, να ξέρετε, για τα ζητήματα της Τουρκίας. Διαβάζω στις πρώτες θέσεις, λέει, και στα 3 εξεταζόμενα γνωστικά πεδία, δηλαδή φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου και μαθηματικά, είναι Πεκίνο, Μακάο, Ταϊπέι, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και η Κορέα. Στην Ευρώπη, όπως είπαμε, Εσθονία, Βρετανία, Φιλανδία, ξεχωρίζει λέει, και η Τουρκία, που είναι σχετικά ψηλά στην κατάταξη. Είναι 19η μεταξύ λέει, των 91 χωρών στις φυσικές επιστήμες και από τις ελάχιστες χώρες λέει, που είχαν άνοδο των επιδόσεών τους. Ρε τους Τούρκους, ρε τους Τούρκους, επαναλαμβάνω, τι γίνεται? Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα, να σας πω μια αλήθεια, το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Έτσι δεν είναι? Γιατί τα θέματα της παιδείας, έχουμε τώρα και τη συζήτηση που γίνεται για το εθνικό απολυτήριο. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα, το εθνικό απολυτήριο ή αυτό που βγάζει η συγκεκριμένη έρευνα? Καλό το οι αλλαγές και λοιπά, αλλά μήπως πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε από την αρχή όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία? Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε επί του ζητήματος αυτού? Εδώ σας θέλω. Στα δύσκολα, στα εύκολα θα τα βρούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θυμίζω, κύριος Κώστας Πανός, απέναντι είμαστε ρύθμιση των ήχων. Ο Κώστας Πανός μου είπε με το που ανέλαβε εδώ πέρα τα καθήκοντα σήμερα σε άλλο ραδιοθάλαμο, μου λέει, είμαι λίγο Βρετανία. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είναι όλα λίγο. Δεξιά είναι αυτή ή αριστερά? Είναι ανάποδα σε σχέση με την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ναι, εντάξει. Σωστό και αυτό που λες. Κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τον οποίο δεν τον βλέπω κιόλας, να ξέρετε τώρα, μου στέλνει μηνυματάκια ο Πετράν. Πάρα πολύ ωραία. Ισχύει πάντως το 210-48-00-170-174. Και βεβαίως το skyradio.gr. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά μου και τα βλέπω, διότι η υπηρεσία έχει κάνει τα δέοντα. Η ΑΕΚΑΡΑ να μην δέχθε. Επειδή μου στείλε μήνυμα, ποιος είναι αυτός? Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, Μιχάλη. 2,1 εκατομμύρια έβαλε η ΑΕΚΑΡΑ με το 1-0 χθες, να ξέρετε. Ωραίο γκολάκι. Είχε πάει ο γιος μου, εγώ που να πάω, δεν να πάω, θα πάμε στο νοσοκομείο μετά. Δεν είμαστε και τέτοια. Είμαστε μια κρίσιμη ηλικία πλέον. Λοιπόν, καλή είναι η νίκη. Έτσι, καλή είναι η νίκη για την ΑΕΚΑΡΑ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη για τα ηχητικά, τα οποία μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στον Sky 103, για να τα πούμε και σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί ρε φιλάνακο? Είναι, κάτσε να σου πω. Έχει ενδιαφέρον. Καταρχήν λένε ότι μπορεί να προλαμβάνει και λίγο την άνοια του Σουντόκου. Μ' αρέσει εμένα, να σου πω την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου είναι τρελοί με τα σταυρόλεξα. Εντάξει, τα πάω, αλλά άλλο το Σουντόκου έχει πιο μαθηματική λογική. Σαν σήμερα, το θυμάμαι παιδιά, 1984, οι λίγο μεγαλύτεροι θα τα θυμάστε, ενοποιήθηκε η χωροφυλακή με την αστυνομία Απόλεων και δημιουργήθηκε η ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς, όχι του Τσίπρα, η Ελλάς, έτσι. Θυμάμαι στο χωριό μου στη Ραφίνα, είχαμε χωροφυλακή. Λοιπόν, και ξαφνικά ένα πρωί, που λέει ο λόγος πρωί, άλλες το λες οι υπηρεσίες, και εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε, και έγιναν πλέον ελληνική αστυνομία από χωροφυλακή, ενώ η αστυνομία Απόλλων ήταν στο κέντρο, κατάλαβες τώρα, στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα. Επίσης θέλω να σας πω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας το πρωί τα γεγονότα του σαν σήμερα, τέλος πάντων. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε, μισό λεπτό, ο Μανώλης Γκλέζος, ο μεγάλος Μανώλης Γκλέζος. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός ηθοποιός. Πλάκα, πλάκα, τα έχει τα χρονάκια του, γεννημένος το 60. Ο Λέων Τολστόη σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο Μίλτος Παπαποστόλου, προπονητής και παλαιότερα ποδοσφαιριστής. Και ο Μιχάλης Σιφάκης. Αλλά σαν σήμερα, να ξέρετε, και πέρασαν 7 χρόνια, παιδιά, δεν μπορούσα να το πιστέψω, έφυγε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ακόμα σαν, εντάξει, θα έλεγα πριν 2-3 χρόνια πέθανε. Πέθανε ουσιαστικά στην αρχή, πριν την έλευση του κορονοϊού, ο Μαχαιρίτσας, τον οποίο τον είχα συναντήσει μετά την επέμβαση που είχε κάνει, τέλος πάντων, στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που ήμουνα. Είχε έρθει για μια συνέντευξη, κάτσαμε, κουβεντιάσαμε και μου είπε ένα καταπληκτικό. Είχε πάρει κάποια κιλά και μόνος του μου έκανε, πώς να σας πω, λες και ήμουνα ο παπάς εγώ και μου έκανε εξομολόγηση. Μου λέει, το κακό είναι ότι πήρα κιλά, λέει, πάλι, και καπνίζω, και δεν πρέπει, λέει, να καπνίζω. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Φωνάρα μεγάλη. Πέρασαν 7 χρόνια, ε. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτά για τα μικρά και τα μεγάλα τώρα που ήθελα να σας πω. Είμαστε σχεδόν 6 και 20. Είναι το πρωί της Τετάρτης, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Καλό δρόμο σε όλους. Με ρωτάτε για την κίνηση. Εντάξει, δεν έχει τώρα λίγα πράγματα. Ακόμα είμαστε νωρίς. Δεν είναι αξιολόγου, νομίζω. Λοιπόν, από τις πρωινές καλημέρες, για να είμαστε εντάξει. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημητρό μου. Καλό δρόμο, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, αδερφέ, από την Καλλιθέα. Τα αποτελέσματα, λέει, των εκλογών στην Γερμανία, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα, θα πρέπει να μας κάνουν να τονίσουμε ότι η Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, μα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί έχουμε το κακό δεδομένο του δημοψηφίσματος του 2015. Και ποιος ξέρει, λέει, τι θέλουν οι αντισυστημικοί, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Εγώ διάβασα πάντως τη δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ που είπε ματώνει η καρδιά της για τα αποτελέσματα. Αλλά θυμίζω και την καταγγελία, την δήλωση του Μέρτς, του καγκελαρίου Μέρτς, πριν μικρό χρονικό διάστημα, ότι η ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις την έχει καγκελάριος Μέρκελ. Το θυμάστε? Με λίγα λόγια, άρχισαν τα όργανα, υποψιάζομαι, και εσείς όπως και εγώ. Γεια σου Μέρη, καλημέρα. Στη γειτονιά μου, λέει, κυκλοφορεί μια όμορφη Αλεπού. Επικοινώνησα με φιλοζωική, δεν μπορούν να κάνουν κάτι και φυσικά, λέει, το δασαρχείο Πεντέλης που έπαιρνα χθες όλη μέρα, ίσα ίσα, λέει, για κάποια ενημέρωση, ούτε που σηκώνουν το τηλέφωνο. Προς ενημέρωση όσων έχουμε ζώα, να έχουμε το νου μας. Μέρη, πού, σε ποια περιοχή είσαι? Η αλήθεια είναι ότι μετά τα αγριογούρνα και οι αλεπούδες είναι παντού, να ξέρεις. Και δεν φταίνει ούτε οι αλεπούδες, ούτε τα αγριογούρνα. Φταίμε εμείς οι οποίοι επεκτενόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Και με και τα, πώς θα λένε, τα δάση και λοιπά, ψάχνουν να βρουν τα ζώα κάπου να φάνε, βρίσκουν εύκολη τροφή κοντά στα σκουπίδια. Άρα τι να κάνουν τα άρματα ζώα, για πέστε μας και εμάς, να σας πω κι εγώ. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο, για την ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε, και μου λέει για τον γκολ που έβαλε χθες από φάουλο Μαρίν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και παρέρχεται ο φίλος μου από την Καλλιθέα και μου λέει, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με τη συμφωνία της Μέκας? Εμείς θα θέσουμε όρους, λέει, για την παραμονή των Patriot και λοιπά σε αραβική χώρα. Λοιπόν, φαίνεται εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει, ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύ πλούσια χώρα, η αλήθεια είναι. Όμως δεν είχε τη δυνατότητα να έχει στην κατοχή της συστοιχίες Patriot. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των καλών σχέσεων, από σωστότερα, του Βασιλείου και της Ελλάδας, της Σαουδικής Αραβίας, στείλαμε εμείς μια συστοιχία η οποία είναι κάμποσο χρονικό διάστημα, φυλάει εγκαταστάσεις πετρελαϊκές, κρατήστε το αυτό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα δεν έχουμε βρει έναν δρόμο για αυτή τη συμφωνία, την αρχική που έχουμε κάνει μαζί τους. Δηλαδή, τι είχαμε πει εμείς? Ότι, OK, θα έρθουμε, αλλά θα μας πληρώνετε το προσωπικό που είναι περίπου 100 άτομα. Το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, να ξέρετε, αξιωματική, υπαξιωματική, τεχνική κλπ. Αν χρησιμοποιήσουμε πυράβλους κλπ., θα μας δώσετε τα λεφτά για να τους αντικαταστήσουμε. Και έχει και ένα κόστος όλη αυτή η ιστορία. Έχει ένα, δηλαδή, θα έλεγε κανείς, μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να κάνουμε και μια ανανέωση και του μηχανισμού και της πυροβολαρχίας αυτής. Δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα, υπάρχει ένα κόστος. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με το κόστος. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες δεν έχουν ζήτημα να πληρώσουν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν και μια συμφωνία μεταξύ τους, συμφωνία της Μέκας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι αυτές οι τρεις χώρες, αν δεχθούν κάποια απειλή ή αν δεχθούν κάποια επίθεση, οι άλλες δύο χώρες θα την συνδράμουν, θεωρώντας ότι είναι και δικό τους έδαφος. Εμείς έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε ειρηνική χώρα, ορθώς κατά την άποψή μου, και δεν απειλούμε κανέναν εφόσον και ο άλλος δεν μας απειλεί. Και εδώ λίγο μπλέκουν τα πράγματα. Αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα, όπως καταλαβαίνετε. Επιμένω να λέω ότι εχθές η Αθήνα έστειλε μέσω Καΐρου ένα μήνυμα, χωρίς να κατονομάζει την Άγκυρα. Η Άγκυρα προχθές έστειλε αντίστοιχο μήνυμα. Και όλο αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Χθες στην Τριμερή υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ των Λευκωσίας, Αθήνας και Καΐρου. Κρατήστε το αυτό. Και επίσης βγήκε μια ναύτεξ, να ξέρετε, χθες από την Αθήνα για την άσκηση Μέδουσα 26. Είναι μια άσκηση που ξεκινάει από σήμερα και θα πάει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι δέσμευση περιοχής στο νότιο ανατολικό Κρητικό Πέλαγος. Είναι άσκηση στην οποία μετέχουν Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος και ελληνικές δυνάμεις. Το σημείο στο οποίο βγήκε η ναύτεξ είναι, λέει, εντός του άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο η Ελλάδα έχει καταδικάσει ως ανυπόστατο. Η άσκηση Μέδουσα, που επαναλαμβάνω ξεκινάει σήμερα, τελειώνει 19 Σεπτεμβρίου, αποτελεί στο συγκεκριμένο σημείο απάντηση σε αυτό που λέμε αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας. Έτσι, άρα εμείς εκεί λέμε ότι η περιοχή συγκεκριμένη έχει για την Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα, κυριαρχικό της δικαίωμα. Κρατήστε το και αυτό, έχει σημασία. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Όταν θα γυρίσουμε, έχω να σας πω κάποια πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ρομπότ θα μας κάνουν αιμοληψίες. Για σκεφτείτε το. Εγώ έχω μια καλή εκεί στη γειτονιά μου, δηλαδή, μια καλή κυρία η οποία είναι και ελαφροχέρα. Σου παίρνει το, σου ροφάει το με μπουρί τη σόμπα το αίμα, τέλος πάντων, για να κάνει εξετάσεις για τα παππούδια τα δικά μας. Τώρα πώς θα το κάνει το σύστημα αυτό, να σας πω την αλήθεια, το ρομπότ. Μπορεί να είναι και καλύτερο, θα μου πείτε, αλλά πήρε, λέει, άδεια κυκλοφορίας ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας που μπορεί, λέει, να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας. Εν τω μεταξύ παραλείπουν και οι επαγγελματίες υγείας, αλλά τώρα για σκέψου, ρε παιδί μου. Άρχεται το βάζει το χέρι στο ρομπότ και να σε τρυπάει το ρομπότ, ε? Το άλλο έχει ενδιαφέρον όμως. Πώς, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε μια εταιρεία, έλυσε ένα από τα μαθηματικά προβλήματα της χιλιετίας, παρακαλώ πολύ. Σε 88 ώρες το έλυσε το πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε πού πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Α, πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορία με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Μια κοπέλα που, μία από τις κοπέλες σωστότερα, που άδικα έφυγε, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και την ασπίδα του Αχιλλέα έχω να σας πω κάποια πράγματα με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή ένας τέλεχος. Την έχω τη συνέντευξη, θα τη διαβάσουμε τώρα παρέα. Και την απάντηση που δίνει τώρα, λέει, μετά από έναν πολιτικό σάλο που προκλήθηκε, με αφορμή, λέει, και το Πασό που έκανε μια ερώτηση για το αν εμείς θα έχουμε, λέει, τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Θα είναι δικός μας και θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή αν δεν θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπογράψαμε και μια συμφωνία με την Ιταλία, για δύο ακόμα φρεγάτες. Φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Και εκεί υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα από τους δύο υπουργούς άμυνας. Αλλά αφήστε όλα αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε να βάλουμε μία τάξη. Είμαστε σχεδόν στις 6.30. Κωστάκη, πάντα το κουμπί για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα σε το κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μήνυματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλά, δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε η μάνα μου θα το θυμόταν αυτό το τραγούδι. Μην τρελαθούμε τελείως. Είπαμε ότι είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι χούφταλα. Φίλοι ακροάτες, εντάξει. Γιατί μου λέει εδώ ο Κωστάκης διάφορα, καταλάβατε. Λοιπόν, και θέλω να κρατηθώ γύρω από το ζήτημα αυτό. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων για τα χτυπήματα πάλι που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το πιο εντυπωσιακό της ιστορίας δεν είναι ότι έχουμε τα χτυπήματα, αλλά προειδοποιώ ένας τον άλλον θα χτυπήσω. Δηλαδή τα 5 πλοία, τα οποία τα έχω και σε βίντεο το οποίο δεν μπορώ να σας μεταδώσω όπως καταλαβαίνετε, τα στείλε η Αμερικανική διοίκηση, τα οποία χτυπήθηκαν από τους Αμερικανούς, τα 5 πλοία, μάλιστα το ένα από τα 5 αυτά ήταν αυτά τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια. Είχαν ενημερωθεί οι Ιρανοί από τους Αμερικανούς ότι θα τα χτυπήσουν και ήταν άδεια. Απλώς ήταν το κουφάρι του πλοίου, ρε παιδί μου, κατάλαβες, φίλε ακροάτη. Και οι Ιρανοί, λέει, ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουν και στην Ιορδανία και σε άλλα πλοία. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Πλάκα, πλάκα. Πώς το λέγαμε το σύνθημα στο μπάσκετ, κάτω στάρα, 100, το πετρέλαιο, το Brent, είναι στα 99, σχεδόν 5. Με μία άνοδο τώρα, 1,60% στις αγορές που είναι ανοιχτές στην Ανατολή. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει όσον αφορά τις τιμές στα καύσιμα, έτσι. Ήδη το πρωί που ήρθα, σε σχέση με χθες, τσίμπησε και το πετρέλαιο. Η βενζίνη πλάκα-πλάκα, παιδιά, η 95άρα, ακουμπάει σε κάποια πρατήρια πάνω από το 2,10. Και το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 2. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο εκεί. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός ότι είναι πολύ ακριβές οι μετακινήσεις, είναι με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θυμίζω ότι επιδοτείται κιόλας με 10 λεπτά, αυτό το εξωφρενικό ποσό των 10 λεπτών, λοιπόν, είναι ακριβό για τη χρήση της μεταφοράς των προϊόντων. Γιατί τα φορτηγά και τα ημιφορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι πολύ ακριβό για τη χρήση του. Τώρα, επίσης τώρα, να μου πεις, μου έλεγε χθες μια ψυχή καλή τη ώρα, να το πω και αυτό, δεν είναι κακό. Ρε Συμψάλτη, μου λέει, ας πούμε τα, εντάξει, λέμε για το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο χρησιμοποιούνται από τα φορτηγά, ιδιωτικά φορτηγά, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του κόσμου κλπ. Τι γίνεται, μου λέει, με το κόστος που τόσο πολύ ψηλά έχει πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τα λεωφορεία, ας πούμε, ο στόλος του λεωφορείου, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι τάξη τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πετρελαιοκίνητα ή φυσικού αερίου. Και εκεί είναι ακριβά. Πόσο πιο ακριβά έχει ανέβει ο λογαριασμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση προς το παρόν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, χθες δόθηκε παράταση ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, για όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε μέχρι τότε να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς οι καταπατητές, κυρίες και κύριοι, διότι δεν εμφανίστηκαν οι καταπατητές. Σημειώνω, ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν. Οι αιτήσεις, λέει, που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ξεπερνούν, Κωστάκη, τις 12.000, ενώ το οικονομικό επιτελείο, λέει, ανέμενε ότι οι περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι θα έσπευδαν να υποβάλουν αίτημα για τη σχετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρόκειται, λέει, για την δεύτερη παράταση που δίνεται, και σε αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παράτασης οι αιτήσεις αυξήθηκαν σχεδόν 6.000, τίποτα. Σημειώνω, 90.000 είναι οι καταπατημένες εκτάσεις και τα ακίνητα και που εμπίπτουν, λέει, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Μάλιστα, λέει, μέρος από αυτές τις 12.000 αιτήσεις δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, κυρίες και κύριοι. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί ο τελικός αριθμός έγκυρων αιτήσεων να είναι μικρότερος. Σας θυμίζω ότι το τίμημα για την εξαγορά υπολογίζεται με βάση, λέει, την αντικειμενική αξία του ακινήτου και προβλέπονται μειώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και άλλα κριτήρια, ειδικότερα ευνοϊκή μεταχείριση στους καταπατητές. Ξαναλέω όλα αυτά, έτσι. Προσέξτε με, πιάστε τη λογική. Πάει ο άλλος, καταπατάει πριν από 30-40 χρόνια, δεν έχει σημασία, η προηγούμενη γενιά, okay, και έρχεται η πολιτεία.

0: γιατί δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα και σου λέει ναι, οκ, okay, σου δίνω ρε παιδί μου να το πάρεις στα χέρια σου. Ανάλογα με την περίπτωση, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως 80% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν λέει, εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 100 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, όταν χρωστάς στο δημόσιο, τον ένφια, αν πας να πληρώσεις την επόμενη μέρα αφού τελειώσει η δόση, έχεις επιτόκιο. Στα καταπατημένα δεν έχεις. Και δεν εμφανίστηκαν. Και έγραφε, πούντος, να τους, ο Φιλιππίδης, γιατί το ξέχασα χθες να σας το πω, ο Νίκος Φιλιππίδης, φίλος μου, στην Οικονομική Καθημερινή, πότε ήταν αυτό, το περασμένο Σαββάτο, έγραφε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φόρος για τα καταπατημένα. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε υπολογίσει ότι διαθέτουμε 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις. Για να τους διευκολύνουμε να φύγει, λέει, η ρετσινιά από πάνω τους, θέσαμε σε εφαρμογή ρύθμιση για την εξαγορά. Τους προσφέρουμε και εκπτώσεις έως και 80% και έως 60 άτοκες δόσεις. Και μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι τώρα εμφανίστηκαν λίγο. Τους φάνηκε, λέει, ο Φιλιππίδης, ακριβό το τίμημα. Προφανώς, η έκπτωση του 80% είναι πολύ πιο ακριβή, λέει, από το τσάμπα. Με εδώ είναι το θέμα, το τσάμπα. Άλλωστε, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται κανείς να τους ενοχλήσει. Δικό τους θεωρούν το καταπατημένο, δικό τους θα μείνει. Το πολύ πολύ είναι να έρθει μια ακόμα ρύθμιση για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το δίκαιο του αγώνα τους. Αλήθεια, ρε παιδί μου, σε άλλες χώρες. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Άλλη χώρα δεν υπάρχει. Ούτε στην Αλβανία, να ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε στην Αλβανία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να ξέρετε. Αλλά. Επειδή λέμε, ρε παιδί μου, πολλά, λέμε καθημερινά τα δικά μας κλπ. Έρχεται τώρα η πολιτεία και σου επιβραβεύει ουσιαστικά. Έτσι, δεν σου λέει, μπράβο, αυτό πήρες και το κράτησες και το έχεις και αυτό κλπ. Και πληρώνεις φόρους και έχεις φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Καταπατημένο, ξαναλέω. Καταπατημένο. Και εσύ που με ακούς τώρα και πρωί-πρωί, όπως ο φίλος μας πρωί-πρωί που πάει κάθε μέρα στο δρομολόγιο του από την Γλυφάδα στον Ασπρόπυργο και όλοι οι άλλοι, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που με ακούτε. Θα λέτε, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτών οι οποίοι μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι λένε, γιατί. Καταπατήθηκε τελείως, δικό μας είναι. Πάμε παρακάτω. Εχθές έμαθα, λέει, το Πασόκ έκανε μεταγραφές, αλλά δεν ακούτε τίποτα. Που έχω ένα φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ένα μήνυμα και μου λέει τα συστημικά μέσα. Λοιπόν, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά το 2015 και το 2023, και ο Λευτέρης Αβραμάκης που είχε εκλεγεί στις Σέρες το 2019, τα βρήκαν με το Πασόκ μάλιστα. Θυμίζω ήδη η κυρία Ράνια Θρασκιά από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει το Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα αναμένουν, λέει, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία εκδιώχθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει και ένα πρόσωπο που έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιορυθμία θα έλεγε κάποιος, που είναι η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Τι θα γίνει με την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, θα πάει, δεν θα πάει, θα πάει τελευταία, δεν θα πάει, τι θα γίνει κλπ. Μάλιστα. Χθες, λοιπόν, έψαχνα μετά την ομιλία, μάλλον τις δηλώσεις που έγιναν το απόγευμα στο Έλα Λαμέιν από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Δεν άκουσα κάτι περί της ιστορίας της Ιεράς Μονή Σινά και έτσι έψαξα, πήρα κάνα 2-3 τηλέφωνα για να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο οποίος είναι στην Αθήνα, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ο κύριος Σιμεών, γρήγορα να γίνει καλά. Κάποιοι λένε ότι η αιτία ακριβώς της μικρής καθυστέρησης, της λεπτομέρειας δηλαδή, της ανακοίνωσης της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει ο Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής. Δεν είναι διπλωματική ασθένεια, μου είπανε, είναι πραγματική ασθένεια. Όπως και να έχει, θυμίζω ότι εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά των εκτάσεων που βρίσκονται πέριξ της Ιεράς Μονής Σινά, θυμίζω και το αμερικανικό ενδιαφέρον που υπάρχει με τις επισκέψεις που κάνανε στο μοναστήρι Δεν έχω πάει, μου έχουν πει τα καλύτερα, να ξέρετε. Για το μοναστήρι, για την εικόνα του, για την... το ότι υπάρχει μέσα σε αυτό είναι ένας στόχος κάποια στιγμή. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, μεγάλοι άνθρωποι στα μοναστήρια πάνε. Πού να πάνε, στις παραλίες. Κωστάκη, πού πας εσύ, πας στην παραλία?
1: Ακόμα
0: πας στην παραλία, Κωστάκη. Κωστάκη, είσαι πιο μεγάλος από μένα, να το ξέρεις αυτό, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, κάτσε να πω και τις καλημέρες εδώ πέρα, γιατί μου τα γράφει εδώ ο Πέτρος την οθόνη που έχω μπροστά μου. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσκια. Καλημέρα στην κυρία Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα στη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχω να σας πω και για τον κώδικα. Τον κώδικα της ασπίδας. Διότι εγώ διάβασα την Κυριακή, βέβαια. Την Κυριακή τώρα ασχολιόμασταν μετά της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όταν κάναμε κομπή κλπ. Γιατί είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και από εκεί προκλήθηκε η πολιτική εντός αγωγικών αναστάτωση για τον κώδικα του κυρίου Μωσέ Πατέλ. Ο κύριος Πατέλ είναι ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από την υλοποίηση της συμφωνίας της ασπίδας του Αχιλέα. Έδωσε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Θανάση Κατσικίδη και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο. Αλλά ας πούμε τα τυπικά, όχι τα τυπικά, τα ουσιαστικά δικά μας. Πρώτον, όλοι μαζί μπορούμε αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογένειων. Θυμίζω, 11 ξεκινάει η σχολική χρονιά, έχουμε αγιασμούς κλπ. Άρα, το όλοι μαζί μπορούμε για μία ακόμα χρονιά. Οργανώνει αυτή η δράση και συγκεντρώνουμε είτε μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση είτε καινούργια σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Λοιπόν, τα σημεία, τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρουσάκι εκεί στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στο Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τώρα θα μου πεις, τι να φέρουμε, ψάλτη? Σας το είπα. Αν έχετε, ας πούμε, μια τσάντα ή δύο τσάντες που το παιδί σας δεν την χρησιμοποιεί, γιατί την αλλάξατε, γιατί την βαρέθηκε, γιατί οτιδήποτε, και είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι. Αλλά προφανώς μπορεί κάποιος να πάει να πάρει μια καινούργια τσάντα και να τη φέρει και να έχει μέσα και κασετίνες, ενδεχομένως και τετράδια και μολύβια και μαρκαδόρους και γόμες και ξύστερες και μπογιές, ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ακόμα χάρακες, γραφική ύλη κλπ. Νομίζω ότι είναι μία από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξαναλέω, αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε μία προσπάθεια τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να έχουν όλα τα αναγκαία για να ξεκινήσουν και αυτά την φετινή τους σχολική χρονιά. Και θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί 5 μέρες μείνανε, για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεγάλα ονόματα, μεγάλοι τραγουδιστές αφιλοκερδώς συμμετέχουν στη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι εκτός από το ticketmaster.gr που μπορεί κάποιος να εφοδιαστεί με τα εισιτήριά του, έχουμε και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης για κάποιους οι οποίοι προτιμούν αυτή την τακτική και λογική. Το ένα σημείο είναι στο Σύνταγμα, στη Μητροπόλεως 25. Αυτό σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή είναι συνεχώς το ωράριο αυτό, συνεχές. Ξαναλέω, Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 8 έως τις 10.30. Και το ίδιο ωράριο και στο άλλο φυσικό σημείο εξυπηρέτησης, στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. Επίσης, να υπογραμμίσω αυτό που ρωτάγατε πάρα πολύ, ότι το βράδυ της συναυλίας θα υπάρξει παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να γυρίσουν στο σπίτι τους. Η παράταση ισχύει μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Για τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, η περίφημη 550 των λεωφορείων, ο ηλεκτρικός, δηλαδή Πειραιάς και Φυσιά, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ, κυρίες και κύριοι. Τα έσοδα της συναυλίας, τα αυτονόητα λέω, αλλά δεν πειράζει, θα διαιτεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους, αλλά και σειρά ενεργειών που κάνει εδώ και χρόνια το όλοι μαζί μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimbourume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι η ένατη μέρα του Σεπτέμβρη και ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο σε όλους. Για να ανοίξω μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Εντάξει, φόρτωσε λίγο παραπάνω, αλλά ο Πειραιάς βλέπω. Το λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Όχι τρελή κίνηση, αλλά βλέπω έτσι κίνησούλα εκεί. Okay. Στο ρεύμα. Κάτσε να μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα. Στο ρεύμα ανόδου. Στο ποτάμι κλασικά, αυτό είναι εκεί στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη, έχετε ανάσχεση της κυκλοφορίας, πλέει και η υπηρεσία, μετά τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι πιο δύσκολα για κάποια σημεία, όχι πάρα πολλά πάντως, αλλά ανοίγει μετά η κυκλοφορία, ακόμα είναι νωρίς βεβαίως, στο ρεύμα ανόδου γίνονται πιο ήπια τα πράγματα και από ό,τι βλέπω, εντάξει, και στην Αττική Οδό γενικότερα καλά είναι. Για να δω τι γίνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, πού είναι η Λεωφόρος Αθηνών? Είναι εδώ. Λίγα πράγματα και εκεί έχει. Εκεί στο ύψος πάλι του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, στο ρεύμα εξόδου, κάποια προβληματάκια, μικρά όμως. Λίγο πιο φορτωμένη σήμερα η Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκάς σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο στον Καρέα προς το παρόν. Καλά είμαστε γενικά. Κηφισίας και πώς το λένε, και Μεσογείων. Βλέπω όμως στην Καποδιστρίου κίνηση. Η Καποδιστρίου τη βλέπω φορτωμένη. Έχει συμβεί κάτι εκεί που βγαίνει στην λεωφόρο Βεϊκού η Κίμης, τέλος πάντων Βεϊκού που μετά γίνεται Κίμης. Έχει συμβεί κάτι? Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ για βοηθήστε. Ή βγαίνοντας από εκεί, 2-10-48-0-0-170-174. Σωστά, είναι το ρεύμα που βγαίνει από τη λεωφόρο Βεϊκού η Κίμης. Μπαίνετε στην Καποδιστρίου για να βγείτε κάποια στιγμή στην Κηφισίας. Έχει συμβεί κάτι? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό τέτοια ώρα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα, χθες υπόθηκαν, θα το κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 7 και 4, το πρόγραμμα για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που κατάλαβα είναι μια γενικότερη προσπάθεια στο να υπάρξουν υποδομές και προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν να μειωθούν οι λογαριασμοί. Δεν άκουσα όμως κάτι όσον αφορά την τιμή χονδρικής. Δηλαδή η αγορά χονδρικής, η αγορά γενικότερα του ρεύματος λειτουργεί καλά? Αναρωτιέμαι. Ρητορικό είναι το ερώτημα αυτό. Διότι σήμερα λέει εμείς πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα 50% ακριβότερο σε σχέση με το 2019. Βεβαίως υπάρχουν και οι διεθνείς αναταράξεις που παίζουν το ρόλο τους. Έχουμε και εγχώριες τρευλώσεις και κόστη. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε ένα λογαριασμό περίπου 3 δισεκατομμύρια που είναι, λέει, οι ανεξόφλητες οφειλές, οι οποίες μας κυνηγάνε από πίσω να τις πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Συν το κόστος των ρευματοκλοπών, οι ρευματοκλοπές υπολογίζονται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, παρά τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένους, οι ρευματοκλοπές ακουμπάνε, λέει, τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, να ξέρετε, όλα τα πληρώνουμε εμείς. Δεν πάντα χαμένα. Δηλαδή υπάρχει, έρχεται και το πληρώνει. Μου λέει ο Πέτρος στο τηλεφωνικό κέντρο ότι υπάρχει, λέει, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά στην Καποδιστρίου. Γι' αυτό έχει την κίνηση εκεί. Να, είδατε λοιπόν που υπάρχει αιτία. Και όπως πάντα ξαναλέω, οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω αυτό διότι όσοι πάτε να μπείτε στην Καποδιστρίου τώρα, βρείτε μια άλλη διαδρομή για να βγείτε από το κομμάτι εκείνο της Βεϊκού προς την πλευρά της Κηφισίας, ή να πάτε τέλος πάντων να μπείτε στο Χαλάνδρι κλπ. Βρείτε άλλη διαδρομή, γιατί υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά. Τώρα, πολύ γρήγορα, πάμε σε επενδύσεις, λέει, 5 δισεκατομμύρια για μπαταρίες. Αργήσαμε, λέει, η υπηρεσία. Okay. Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοκατανάλωση. Θα δούμε τώρα και τις λεπτομέρειες για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα οποία άκουσα χθες ότι θα έχουν, λέει, και μπαταρίες. Ωραίο είναι αυτό. Πρόσεξε, φίλε ακροατή. Θα κάνεις λοιπόν μια επένδυση, το οποίο είναι περίπου, λέει, λίγο πάνω από το χιλιάρικο. Θα μου πεις, αν έχουμε τα λεφτά ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αν έχουμε τα λεφτά, αν δεν έχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Θα βγάλεις το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, κοστάκι, στην πρίζα, αλλά πριν την πρίζα θα έχεις και μπαταρία. Οπότε θα αποθηκεύεις εκεί λίγο ρεύμα, όσο ρεύμα, ρε παιδί μου, μπορεί να πιάσει αυτή η ιστορία, αρκεί να είσαι τυχερός και το μπαλκόνι να βλέπει ήλιο. Σωστά, σωστά. Διότι άμα δεν βλέπει ήλιο, τι το κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, επιδοτήσεις λοιπόν σε μπαταρίες, σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Να ξέρετε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, ο Κωστάκης εδώ πέρα είναι, ναι, με συγχωρείς Κωστάκη, πολύ γρήγορα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι μεγάλη ευλογία για τούτον εδώ τον τόπο. Ακριβή μεν, μεγάλη ευλογία δε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
14: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Bella FM.
24: Τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μάρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ακατοίκητο κτίριο στον Κολωνό. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Ολοσχερός καταστράφηκε τρίωροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του συστήματος αεράμυνας. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένα στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, πλησιάζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent βρίσκεται στα 99,2 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 94,2 δολάρια ανά βαρέλι. 5 ελληνικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφορά στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε τριόρυφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροβολής εδώ. Έχει σβήσει φωτιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά τι γίνεται. Λόγω του θερμικού φορτίου που είχε, μιλάμε για μεγάλη φωτιά, δύο παρά ήταν που ξέσπασε. Τριώροφο κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πραγματικά έχει μείνει για πίστη κυριολεξία και τίθεται και θέμα στατικότητας, θα το ελέγξουν μηχανικοί. Εκενώθηκε από τα δίπλα κτίρια τα όμορα, γιατί εδώ είναι ένα εμπορικό. Η Νικήτα είναι εμπορικό δρόμο, πεζόδρομο. Να πούμε για του φίλου οδηγού ότι τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή δεν περνάνε από τη αντιστάσεω, μόνο τα λεωφορεία και το τραμ. Ακόμα παραμένει κλειστή η οδός από την εκκλησία χαμηλά κάτω της αντιστάσεως. Να ξέρουν οι οδηγοί να κάνουν παράκαμψη και να πηγαίνουν τον παράλληλο δρόμο. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι εκτός από έναν από υπήκο Μπαγκλαντές που κοιμόταν κάτω στο υπόγειο. Η φωτιά είχε ανωδικό ρεύμα και πήγε ισόγειο πρώτο δεύτερο. Μόλις αντιλήφθηκε λοιπόν τις έντονες φλόγες και το θερμικό φορτίο, έφυγε αμέσως από το υπόγειο. Είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Έτσι μίλησα μαζί του. Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Και το θέμα είναι ότι ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε στα όμορα κτίρια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Μηνύματα στην Τουρκία από το Λέα Λαμέιν και την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να περασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι διόψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές θέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε δεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασαν χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Στη δέσμη των μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ, με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής. Η Ελλάδα από χώρα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο κ. Παπασταύρου.
3: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση, ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών, που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Και με αυτό το σχέδιο περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής. Περνούμε από την άμυνα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές.
0: Η συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε χθες στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι απλώς η απόκτηση δύο ακόμη πολεμικών πλοίων και πιθανότατα τεσσάρων. Είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.
4: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
0: Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μακρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκτοξεύουν βολές μέχρι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοντοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας την Κυριακή εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν επλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχθούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου, δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και επέκνε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέλτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την ΑΕΦΔΕ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρέτησαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρήβας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της με πολλές μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήρκησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν χθες. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται για το θάνατο του βρέφους, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να διευκρινίσει τον αριθμό των προσαγωγών. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν χθες σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρο και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και οι 3 στις 10 πτήσεις από το Gatwick. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη Διεθνή Αποστολή για τη Γάζα και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για το Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ανακοίνωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όσοι και όσες από την πλευρά της Νέας Ιωνίας πηγαίνουν προς το Χαλάνδρη μέσω του άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου, για να το καταστήσω σαφές, σας δίνω όλες λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, από το Κωνσταντοπούλιο νοσοκομείο, την Αγία Όλγα, πηγαίνοντας προς την Κηφισίας, η εθνικής αντίστασης λοιπόν και η Καποδιστρίου έχουν μποτιλιάρισμα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα νωρίτερα, σε γεωταχή αυτοκίνητο λίγο νωρίτερα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε μέσω της Σπύρου Λούη να κατευθυνθείτε προς την Κηφισίας ή μέσω της Αμαρισίας Αρτέμιδος βεβαίως. Και οι δύο εναλλακτικές είναι πολύ πολύ καλές, θα γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια από τα σημεία, ανάμεσα δηλαδή στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα, και βεβαίως στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού και τη λεωφόρο Αθηνών, και πάλι στα συνήθεια σημεία, χωρίς να είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ευτυχώς. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φως στα ανατολικά βόρη μέχρι 5 και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, αίθριος είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, υπηρετικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και στην Ήπειρο ίσως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δώσε μου ένα φιλί να πετάξω στα 7 τα ουράνια.
1: Ωραίο τραγούδι, δεν είναι κακό. Ναι, αν ανοίξει το άλλο μικρόφωνο, θα ακούγομαι όχι στο πηγάδι αλλού. Κατάλαβε, Κωστάκι. Κατάλαβε, θα πει. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η ένατη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς. Είδατε λοιπόν που εντοπίσαμε το πρόβλημα που μας είπε και ο κύριος Κολιομιχάλης τώρα για την Καποδιστρίου. Έχει βαρύνει αρκετά εκεί η κατάσταση. Με βάση και το αυτοκίνητο το οποίο φαίνεται να έχουμε εκεί πέρα φωτιά, από ό,τι είπε και φίλο ακροατή. Σημειώνω, αργήσαμε λίγο, αλλά το σημειώνω, δεν έχει σημασία, ότι πλέον έχουμε και αριθμό Viber και μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι βλέπετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Δεν μπορείτε να πάρετε και να περιμένετε ότι θα σας απαντήσει κάποιος. Εκεί στέλνετε μόνο μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, δηλαδή φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία κάτι συμβαίνει στον δρόμο, κάτι έχει γίνει, για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αβραάμ, για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ισχύουν όλα τα άλλα, βεβαίως, έτσι, τα οποία ξέρετε, για την επικοινωνία με θυμών. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γρήγορα, στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί πάμε να πούμε 2-3 κουβέντες τώρα με κάποιους καλεσμένους για θέματα τα οποία μας απασχολούν γενικότερα. Στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον κάλεσα για αυτές τις παρεμβάσεις και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση, με στόχο σε βάθος τριετίας να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 30%. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα για εμένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πώς είδατε τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Πάνο, μπορούν υπό τις σημερινές συνθήκες που έχουμε και αυτή την, τέλος πάντων, την αναταραχή, για να το πω ευγενικά, να έχουμε μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, εννοώ όχι για τις επιχειρήσεις, εννοώ για τα σπίτια μας?
2: Να κοιτάξτε, το πιο βασικό από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι οι επιδοτήσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν, το οποίο αν υλοποιηθεί,
1: ναι,
2: θα έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί πλέον η διαχείριση και η εξάρτηση από τις εξωτερικές πηγές όπως το φυσικό αέριο και θα μειωθεί. Για να γίνεται όμως αυτό και σε βάθος τριετίας, θα πρέπει πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων, θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει και όλοι οι φορείς που βλέπονται για τις αδειοδοτήσεις και να το απλοποιήσουν και να το επιταχύνουν.
1: Να τρέξει γρηγορότερα, δηλαδή, η κατασκευή μπαταριών, η τοποθέτηση μπαταριών, για τις οποίες έχουμε αργήσει, υπόθηκε.
2: Η αδειοδότησή τους, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει από τώρα το εγχείρημα για να κάνει την επένδυσή του και να κάνει την εγκατάσταση, να μην φάνηκε να περιμένει 1 και 1,5 χρονό προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να γίνει σύντομο όλο αυτό προκειμένου να πετύχουμε το στόχο το 2030. Που έχουν θέσει.
1: Mm-hmm. Από εκεί πέρα βλέπω ότι συνεχίζεται το πλάνο για τα δίκτυα, για την διασύνδεση των νησιών. Θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλο λόγω της ανάγκης να υπάρχει πετρέλαιο για τη χρήση, ούτως ώστε να παράγεται ρεύμα για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κάποια νησιά. Είπαμε για τις μπαταρίες, υπάρχει πρόγραμμα εξοικονομώ, υπάρχει πρόγραμμα αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση, αντλίες θερμότητας. Θυμίζω επίσης κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, κύριε Πάνο.
2: Ναι, σίγουρα, καταρχήν δεν εννοείται σπίτι την ελληνική επικράτεια χωρίς ηλιακό θερμοσύφωνα. Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να το έχουν όλοι οι κατοικημένες κατοικίες τους. Από εκεί πέρα όλα τα προγράμματα που θα τρέξουν, στην ουσία προσπαθούν να δώσουν κίνητρα προκειμένου να έχουν στην θέρμανση και στην ψυχή ξαναπεριπτώσεις την αντλία θερμότητας. Πράγματι, αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα εργαλεία, το εξοικονομώ και μπουν μονώσεις και μπουν αντλίες θερμότητας, θα μειωθεί φυσικά το ενεργειακό κόστος για τη θέρμανση, mm-hmm, κυρίως για τη θέρμανση. Από εκεί πέρα, ναι, πράγματι, οι διασυνδέσεις με τα νησιά ήδη έχουν γίνει, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, να μπουν και τα υπόλοιπα νησιά σιγά σιγά στη διασύνδεση, θα μειώσουν το κόστος που υπάρχει λόγω της χρήσης πετρελαίου. Ήδη τώρα, από ό,τι φαίνεται, με τις πρώτες συνδέσεις θα μειωθεί το τέλος οίκο, το ποσό που πληρώνουμε για τις υπηρεσίες στην Ισοφέλεια.
1: Είναι πολύ μικρό.
2: Μισό.
1: Είναι μικρό το όφελος μεταξύ μας, μην το πείτε παράδειγμα, κύριε Πάνο. Πάρα πολύ μικρό.
2: Να σας πω. Αλλά η λογική είναι όμως ότι αρχίζει πλέον σιγά-σιγά και μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά θα κρυβίνουν κάποιες άλλες όμως, από ό,τι κατάλαβα εγώ, με βάση αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τη συνέντευξη. Δηλαδή, νομίζω ότι το δίκτυο, η χρήση του δικτύου θα κρυβίνει.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό και λέμε ότι όταν προωθήσουν τα συστήματα αποθήκευσης που να είναι κυρίως τοπικά, δηλαδή να μπορούν οι επιχειρήσεις, τα σπίτια να έχουν μπαταρίες στον χώρο που γίνεται η κατανάλωση.
1: Ναι, ή πολύ κοντά, τέλος πάντων, να μην, χάνεται, κοντά, να μην χάνονται στα καλώδια.
2: Τότε δεν θα χρειαστεί να επενδύουμε και να πληρώνουμε μεγάλα ποσά στα δίκτυα.
1: Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Άρα έχουμε θέλει βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Σαφώς δεν είναι απλό. Και για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μείον 30% και να μην εξαρτώμεθα από τους εξωγενείς παράγοντες, συμπέρασμα πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, χωρίς καθυστερήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάνο, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, με αφορμή τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Σε βάθος χρόνου, ξαναλέω, σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του ρευματοκλοπών και τους απλήρωτους λογαριασμούς. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Την 5η, αύριο 10 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO. Γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία. Ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα. Αύριο λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, στο ACTO Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2, 10, 55, 98, 700.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπόλογο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, το ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Το ένα σήμα μέσα στο άλλο. Πώς μαγικά το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας, παιδιά. Πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε σε άλλο ραδιοθάλαμο σήμερα, βλέπω θάλασσα. Αλήθεια σας το λέω. Βλέπω πολλά αυτοκίνητα, γέφυρες πάνε και έρχονται κλπ. Όχι γέφυρες, τα αυτοκίνητα, αλλά βλέπω και θάλασσα στο βάθος κήπος. Ο κύριος Κολιομιχάλης για τα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρετε, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο πριν από ώρα στην Καποδιστρίου, στο ρεύμα από τη Νέα Ιωνία λοιπόν προς την Κηφισία. Ο άξονας εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου έχει πρόβλημα. Παρόλο που αρχίζει σιγά σιγά εκεί στο σημείο του συμβάντος να βελτιώνεται η κατάσταση, είναι τόσο μεγάλο το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, για να καταλάβεις, της Νέας Ιωνίας. Πριν δηλαδή την Αγία Όλγα, πριν το Κωνσταντοπούλιο, όλη η εθνικής αντίστασης από εκεί και πέρα και εν συνεχεία η Καποδιστρίου. Που συνεχίζω να προτείνω στους εποχούμενους να χρησιμοποιήσουν είτε τη Σπύρου Λούι είτε την Αμαρισία Αρτέμιδος, δηλαδή ένθεν κακήθεν του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο ένας δρόμος περνάει δεξιά, ο άλλος αριστερά. Θα φτάσουν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στην Κηφισία και θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, αλλά είναι αυτή που περιμένουμε, ανάμεσα στο Περιστέρι δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση στον Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ο Πειραιάς. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και η Αττική Οδός ακόμα. Έχει κίνηση προς τη Λαμία, από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στον κόμμα μεταμόρφωσης, αλλά δεν είναι ακόμα ισχυρά τα προβλήματα, Γιώργο.
3: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δανιήλ στα Εμιράτα. Καλή σεζόν, μου λέει. Άλλη μια χρονιά μακριά από τη χώρα. 14η χρονιά ο φίλος μου Δανιήλ. Χαιρετισμός, παλικάρι μου. Καλή δύναμη σε σένα και την οικογένεια. Αργυρό, ναι, το είδαμε το πρόβλημα εκεί με το αυτοκίνητο. Καλημέρα και στο Ζήση που μου λέει και αυτός για το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Κοντολέον. Ο κύριος Κοντολέον είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, για τις οποίες ετέθη ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν ανακουφίσει τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είναι μεγάλες κατά βάση επιχειρήσεις, με πολύ προσωπικό, και καταλαβαίνετε ότι αν εμείς μία ανησυχούμε για τους λογαριασμούς ρεύματος, σκεφτείτε πόσο πιο πολύ ανησυχούν αυτές οι επιχειρήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πώς είναι τα πράγματα σε εσάς, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα, υπάρχουν μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και πήρατε ανάσα εντός εισαγωγικών οικονομική ως επιχειρήσεις, ή ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγουν τα όρια στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τις επιχειρήσεις αυτές λόγω της ενέργειας που είναι πάρα πολύ ακριβή?
7: Μετά και τη χθεσινή ενημέρωση που έκαναν οι δύο Υπουργοί Ενέργειας, είναι σαφές στα ερωτήματα προέκυψε ότι τα μέτρα, τα όποια μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν ανακοινωθεί ήδη. Άρα δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα μέτρα που, μάλλον σε αυτό το αφήγημα, γιατί δεν πρόκειται περί μέτρων, υπάρχει ένα αφήγημα, ένα μέσω μακροπρόθεσμο. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία διαφωνία με την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Ενέργειας λέει ότι παίρνετε πολλά. Η αποζημίωση που παίρνουμε για το διοξίδιο του άνθρακα

0: άνθρακα από το 2013, αυτό που λέμε αντιστάθμιση CO2, είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται από το 2013. Αυτό θεωρεί η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου ότι είναι επαρκές για να επιβιώσουν οι βιομηχανίες και μάλιστα υπό την παρούσα κρίση. Αυτό που λέμε εμείς, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι τιμές. Το αέριο έχει φύγει, είναι στα 70 τόσο, το οποίο παραπέμπει σε μια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 170 ευρώ, όπως και το βλέπουμε στην αγορά.
1: Είναι στα 77,31 σήμερα το φυσικό αέριο.
0: Έχει ξεφύγει, αυτό σας λέω. Υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, οι τιμές θα ανέβουν, θα ξεφύγουν. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Δεν είμαι μάτης κακών. Αλλά προσέξτε που είναι η ρίζα της διαφωνίας μας. Δεν εφαρμόζουμε όσα μέτρα είναι θεσμοθετημένα από την Ευρώπη. Το 2025, ναι, να δείτε το αφήγημα πώς έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα και την πολιτική που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες. Το 2025 τον Ιούνιο βγήκε αυτή η καθαρή συμφωνία για τη βιομηχανία, όπου περιγράφει με ποιους όρους μπορούν να δοθούν κρατικές ενισχύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και τι λέει λοιπόν η Ευρώπη? Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση θα πάνε μαζί. Και τι πρότεινε? Να δώσουν όσα κράτη-μέλη θέλουν επιδότηση στις βιομηχανίες, ένα είδος ανταποδοτικότητας, δηλαδή σας δίνω μια σιγουριά για 3 χρόνια, επειδή έχουμε κρίση και οι τιμές προβλεπόταν ότι θα φύγουν, έτσι, θα παίρνετε μια έκπτωση 50% επί της τιμής χοντρεμπορικής για το 50% της κατανάλωσης, δηλαδή ένα 25% έκπτωση. Άρα έχεις μια σταθερότητα μέλλοντος, μια σταθερή βάση για 3 χρόνια, αλλά αναλαμβάνετε την υποχρέωση για να τα μισά από αυτά που θα πάρετε σαν επιδότηση να τα επενδύσετε στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή να βάλετε μπαταρίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Το οποίο θα ήταν σίγουρο και ασφαλές. Ακολούθησαν αρκετές χώρες, Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία.
1: Και εμείς τι κάναμε?
0: Εμείς είπαμε ότι αυτά που παίρνουν, την επιδότηση που παίρνουν 70, προσέξτε λίγο τώρα, το μέτρο που εξήγηλε και την πολιτική που εξήγηλε οι Βρυξέλλες αφορούν στην Ελλάδα 700 βιομηχανίες. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε αυτά τα μέτρα που παίρνουν οι φουλ ενεργοβόρες που είναι 70,
1: ναι,
0: αρκούν. Οι υπόλοιποι...
1: Αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω μέτρα. Ωραία, για να καταλάβει. Ωραία, ερώτημα. Αυτές οι 70 επιχειρήσεις, κύριε Κοντολέων, τι προσωπικό έχουν, πόσο προσωπικό έχουν?
0: Καλά, μιλάμε, είναι μεγάλη όμιλη.
1: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή,
0: από 10.000 προσωπικό.
1: Ωραία, ερώτημα. Γιατί ακούστηκε στο παρελθόν, και θέλω να το επαναλάβουμε για να το κουβεντιάσουμε, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες που τα δεδομένα τα ενεργειακά είναι εκτός ορίων, υπάρχει κίνδυνος γραμμές παραγωγής είτε να φύγουν είτε να κλείσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
1: Μα δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας, είναι ότι έχει ακουστεί, ξαναλέω. Δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας.
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ μιλάω για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι τιμές το χειμώνα. Ήδη ο Αύγουστος ήταν καταστροφικός. Εν σχέση με ένα χρόνο πριν, από 75 ευρώ που ήταν πέρσι η χοντρεμπορική αγορά, φέτος έκλεισε τα 133.
1: Μάλιστα. Και ακόμα και δεν ξέρουμε πού θα πάει ακόμα.
0: Το χειμώνα θα πάνε πολύ ψηλά οι τιμές.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω. Αφενός μεν οι μικροί δεν θα αντέξουν,
1: Οι μικροί, εννοείται οι μικροί, όχι οι 70, οι μικροί που...
0: Που δεν παίρνουν καμία στήριξη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι από τους 700.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν θα αντέξουν. Θα έχουμε περιορισμό στη λειτουργία. Αλλά ακόμα και μεγάλοι κλάδοι, βλέπω ότι θα... Δεν είναι ανταγωνιστικό πλέον.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή το προϊόν το οποίο παράγεται, ναι, στην Ελλάδα σε αντίστοιχεια με την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, μπράβο, είναι πολύ πιο ακριβό.
0: Κοιτάξτε, η Βουλγαρία εγγυάται αυτή τη στιγμή 62,5 ευρώ από τον Ιούνιο του 2025. 62,5 ευρώ η Βουλγαρία που δεν έχει κυβέρνηση, έτσι.
1: Ναι, 62,5. Οι άλλες χώρες έχουμε εικόνα τιμών για να κλείσουμε έτσι, κύριε Κοντολέων.
0: Η Γερμανία εγγυάται 50. Και προσέξτε τώρα, φέτος μετά την κρίση στον κόλπο, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την πίεση προφανώς της Γερμανίας και λέει Ωραία κύριε, επειδή βλέπω μια μεγάλη κρίση και έρχεται, κάνω το MedSAF, Middle East Crisis κτλ. Το οποίο τι προβλέπει, όχι 50% έκπτωση, 70%. Και τι δίνει παραπάνω, λέει, δεν με ενοχλεί πλέον ότι παίρνετε αντιστάθμιση, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα του κυρίου Τσάφου, που έλεγε δεν σας δίνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να πάρετε και τα δύο. Τώρα λοιπόν δίνει το δικαίωμα να μπορούν οι μεγάλες βιομηχανίες, υπό το φόβο της κρίσης που έρχεται, και τη βλέπουν όλοι, μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν, να πάρετε και την επιδότηση επί της τιμής της χοντρεμπορικής και την αντιστάθμιση. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι το εξής. Η Ευρώπη λέει ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση πάνε μαζί. Αν δεν στηρίξουμε και στη χώρα μας την πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία, δεν θα προχωρήσει. Γιατί έχει καθυστερήσει η αποθήκευση στην Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε? Ξέρετε πόσο χάνουμε? Ας σας δώσω ένα νούμερο, γιατί τα ακούω χθες και πραγματικά λέω τα μαθηματικά που έμαθα, μάλλον δεν τα έχω μάθει.
1: Για πέστε μας και το νούμερο για να κλείσουμε, πρόεδρε.
0: Πετάμε 3 τεραβατόρες το χρόνο. Ναι, γιατί... Το 10% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας φωτοβολταϊκά το πετάμε.
1: Ναι, γιατί
0: πόσο είναι αυτό το κόστος? 300 εκατομμύρια.
1: Τεράστιο ποσό.
0: Και την ίδια στιγμή επιδοτούμε τη ΣΑΠΕ για να κατέβουν. Την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα τα παίρνει η Βουλγαρία με 0 και εμείς πληρώνουμε εκείνη την ώρα πανάκριβα με 1 δις το χρόνο τις θερμικές μονάδες να ανέβουν. Κάτι πάει στραβά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Γιατί υπάρχει και αυτή η οπτική, η άλλη οπτική που έχει να κάνει και με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τεράστιο αριθμό προσωπικού εργαζομένων. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στη Nova, κυρίες και κύριοι. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Πολύ γρήγορα, καλημέρα σας. Πριν πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: μήπως πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας μια μικρή πυρηνική κατάσταση. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, θυμίζω, αλλά θέλει τον χρόνο της και για να οριμάσει και για να υλοποιηθεί. Η Γαλλία που έχει πυρηνικά, βλέπω σήμερα 6 ώρες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, γιατί βλέπω μπροστά μου και τις τιμές, να ξέρετε, έχει πολύ ελκυστικές τιμές σε σχέση με τα 160, 170, 200 τόσα που έχουμε εμείς. Θα μου πεις, άλλο η Γαλλία, άλλο η Ελλάδα, ψάλτη. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της ευλογιάς και του αφθόδους και την κτηνοτροφία. Ευτυχώς φαίνεται ότι αντιμετωπίσαμε την Πανόλη. Έκλεισε η ιστορία της Πανόλης για την Ελλάδα, από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
14: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όντως.
1: Παρακαλώ.
14: Ναι, συγγνώμη, όντως έχουμε καλά νέα, όπως είπατε. Δηλαδή,
1: η Πανόλη
14: είχαμε
1: τελείωσε.
14: Πανόλη που είχε έρθει την άνοιξη του 24, μετά είχαμε την Ευλογιά και μετά είχαμε τον Αφθόδη. Πριν από 2-3 εβδομάδες πήραμε το επίσημο OK, όπου η χώρα ανέκτησε το καθεστώς ελεύθερης χώρας από την Πανόλη, που σημαίνει ότι πλέον θεωρούμαστε εντελώς ελεύθεροι από Πανόλη. Και αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Δηλαδή, αν τηρηθούν τα μέτρα, αν κάνουμε αυτό που λένε οι κτηνιατρικές αρχές, αν κάνουμε την προσπάθεια με συνεργασία και ακούγοντας την επιστήμη, μπορείς να βγεις από αυτή τη μεγάλη δυσκολία που είναι οι επιζωοτίες.
1: Ναι.
14: Οπότε τώρα έχουμε στην Ευλογιά, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρουσμάτων.
1: Ναι.
14: Δηλαδή, αυτή την εποχή, τους τελευταίους, θα έλεγα 3-4 μήνες, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ανησυχούμε απλώς διότι έχουν βγει κάποια νέα κρούσματα σε προηγούμενες καθαρές περιοχές. Δηλαδή, περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν καθόλου ευλογιά, έχουν σκάσει κάποια κρούσματα.
1: Συνεχίζουν να υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά γενικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε πάλι θέμα με την ευλογιά.
14: Αυτό θέλω να πιστεύω. Τα μέτρα ισχύουν. Ναι. Τώρα η εφαρμογή τους, όπως πολύ καλά επισημαίνεται, είναι το κλειδί. Τι να τα κάνεις τα μέτρα, μα δεν εφαρμόζουν.
1: Μα προφανώς. Και σε ποιες περιοχές?
14: Συνεχίζεται η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την αστυνομία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως, διότι πραγματικά από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκινήσαμε μια στενή συνεργασία για την επίβλεψη και την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων, έχουμε πάει πολύ καλύτερα, έχουν προχωρήσει και σε πολλές συλλήψεις. Κανείς δεν θέλει προφανώς να γίνονται συλλήψεις, αλλά είναι σημαντικό αυτοί οι οποίοι παραβαίνουν τα μέτρα και παραβαίνουν τον νόμο να καταλάβουν ότι θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους συναδέλφους τους.
1: Προφανώς και την ελληνική οικονομία. Σωστό. Μην χαθούμε γενικά και δεν έχω πολύ χρόνο. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν κρούσματα που δεν είχαμε?
14: Παράδειγμα, στο τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί Αρκαδία, σύνορα με Μεσσηνία.
1: Ναι.
14: Το καλοκαίρι είχαμε κάποια κρούσματα στην Πρέβεζα.
1: Μάλιστα.
14: Έχουμε ένα κρούσμα που κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην Ιθάκη. Ευτυχώς δεν υπήρξε περαιτέρω διασπορά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που είναι
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάμε και να το προσέχουμε. Στον Αφθόδη τώρα, μεγάλη συζήτηση, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί.
14: Βεβαίως.
1: Έχει να κάνει με την απόφαση της πολιτείας, αν καταλαβαίνω καλά, να ενεργοποιήσει το στρατό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αφθόδη?
14: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εμείς συνεργαζόμαστε από την αρχή του Αφθόδου πυρετού με το στρατό, στο ότι ο στρατός μας έχει διαθέσει στρατιωτικούς κτηνιάτρους, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Λέσβο, έχουν συνδράμει τα μέγιστα στην κλινική επιτήρηση. Αυτό το οποίο τώρα κάνουμε είναι περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο επιχειρησιακής διαχείρισης στο πεδίο. Επειδή είναι πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει να συνεργαστούν, λιμενικές αρχές, τελωνιακές αρχές, περιφέρεια, υπουργείο, εποπτευόμενοι φορείς, δηλαδή είναι πάρα πολύ αυτή
1: το συντονισμός, ναι.
14: Όπως έχει γίνει και πολλές φορές σε κρίσεις. Δηλαδή και όταν έχουμε θέματα φυσικών καταστροφών και τα λοιπά, δεν είναι πρωτόγνωρο ο στρατός να αναλαμβάνει έναν ρόλο συντονιστικό.
1: Ξέρει, μπορεί να το κάνει, γενικά μπορεί να το κάνει ο στρατός αυτόν τον ρόλο, να τον φέρει εις πέρας.
14: Θέλω να πιστεύω πως ναι, αν κάτι ξέρουμε είναι ότι ο στρατός είναι ένας θεσμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει το κύρος, έχει τον τρόπο να συντονίσει. Και οπότε εμείς καταρχάς και σε άλλες χώρες το έχουμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή εγώ διαβάζοντας την έκθεση που είχε κάνει τότε η Αγγλία που είχε το μεγάλο πρόβλημα Αφθόδους πυρετού το 2001, και εκεί πέρα κάποια στιγμή υπήρξε συνδρομή του στρατού στο συντονισμό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε 196 κρούσματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Αφθόδους, δηλαδή 196 καινούργια κρούσματα τελευταία, ας πούμε.
14: Όλα.
1: Α, όλα.
14: Είναι όλα από την αρχή. Ναι, να προστάσετε 196 από 15 Μαρτίου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Αφθόδους πυρετός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν θανατωθεί πάνω από 85.000 ζώα.
1: Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της θανάτωσης? Γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έντονα για το ζήτημα αυτό.
14: Όπως διαμαρτυρόντουσαν και με την ευλογιά, και είναι απόλυτα λογικό να διαμαρτύρονται, αλλά αυτός είναι ο ευρωπαϊκός νόμος.
1: Υπάρχει, υπάρχει εκεί το θέμα του εμβολιασμού γενικά ή όχι?
14: Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα του εμβολιασμού υπό την έννοια ότι μόλις μας εισηγηθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, εάν μας εισηγηθούν να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, θα προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
14: Αντίθετα με την ευλογιά, εδώ πέρα υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια.
1: Μάλιστα.
14: Τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.
1: Τα έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, έχουμε κάνει εμβολιασμούς?
14: Στον Αφθόδη πυρετό, όχι.
1: Όχι.
14: Όχι, όχι. Ο Αφθόδης πυρετός καταρχάς αυτή τη στιγμή είχε εμφανιστεί μόνο στη Λέσβο, ευτυχώς. Είναι περιορισμένο στη Λέσβο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν εργαλείο. Εμείς δεν έχουμε κάποια διαφωνία επί της αρχής με τον εμβολιασμό, αλλά όπως είπαμε από την αρχή ακούμε την επιστήμη και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει σχετική εισήγηση. Αν υπάρξει, θα προχωρήσουμε.
1: Ωραία. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
14: Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολες επιζώτιες. Δεν λύνονται σε ένα-δύο μήνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Δυστυχώς μπορεί να υπήρχε και μια προσδοκία αρχικά ότι ίσως εδώ να ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα. Αν η χνηλάτιση έδειχνε ότι υπήρχαν μόνο 3-4 εκτροφές. Okay, αλλά όσο επεκτάθηκε η εχμηλάτηση, δυστυχώς ανακαλύψαμε και νέα κρούσματα.
1: Μάλιστα.
14: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο της επιτήρησης και μάλλον ο ιός προϋπήρχε πριν τον βρούμε. Δηλαδή, εμάς
1: δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Κατάλαβα.
14: Ότι μάλλον υπήρχε η νόσος και δεν είχε βρεθεί.
1: Μάλιστα. Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη.
14: Σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλά.
1: Ευχαριστώ, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Αφθόδης φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι είναι μόνο σε ένα νησί. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το Δελτίο Ειδήσεων και το Άρης Πρωτοψάλτη, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
17: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
18: Ποιος?
19: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Άντε, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
19: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
19: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
22: This is going to be absolutely massive.
21: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
25: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
24: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
25: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
28: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
29: Πέλα FM.
30: Όλος καιρός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει τη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μήνυματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεχαρίζει ο Πρωθυπουργό στι δηλώσει του. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικέ σχέσει καλή γειτονία, πάντα με βάση το διεθνέ δίκαιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τι θέσει τη με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψει μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Ένα στου δύο 15χρονου στη χώρα μα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Σύγκρουσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Αντι Ράμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ανημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον αριπόρτο Σάλτερ.
6: Μάστορα, μη φοβάσαι. Εδώ είναι Greekland. Εδώ είναι Ελλάδα, μάστορα μου. Και στα δύσκολα θα βρούμε μία λύση. Άλλωστε προσφέρονται τα πάντα. Τι πρωινό είναι και αυτό. Καλημέρα σας αδέλφια, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαι διπλά χαρούμενος, διότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος ξαναγυρίσαμε στο πρωταρχικό μας στούντιο. Είναι το δεύτερο που κάνουμε τις ηχογραφήσεις των ιστορικών εκπομπών, αλλά εδώ νιώθω πολύ ωραία, διότι έχω απέναντί μου όλο τον κόμβο, σας βλέπω όλους, πάτε και έρχεστε εκεί με τα αυτοκίνητα, υπέροχα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε σε αυτόν τον τόπο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ξέρω ότι είναι κοινότοπο πλέον, δεν πλήττεις ποτέ, το λέω με ντόπιο λελιά, δεν πλήττεις ποτέ. Υγεία να έχουμε και να απολαμβάνουμε αυτά που γίνονται. Οπότε, Κωστάκι μου, έχω και τον Κώστα Σπανό απέναντί μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Ξεκινούμε, Κωστάκι μου, πάμε. Πάντα ερωτευμένος ο Κωστάκης, του το αφιερώνω.
7: El amor no solo son palabras que se dicen al azar.
6: Μοναχικό στη ζωή ο Κωστάκης μου, στη μέση ηλικία και πάντα ερωτευμένος, και νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση. Το παίζει ροκάς, αλλά μόνος το ακούει για l'amour. Το παίζει αριστερός και καλά, αλλά όταν πάει στα τραπέζια του ρίχνουν την ιδέα. Καλά, σε κίνδυνο όταν βρεθεί η Ελλάδα θα αρνηθείς μια σύμπραξη, ένα μεγάλο συνασπισμό με το Μητσοτάκη? Οπότε τους κουνάει το κεφάλι και βγαίνουν από το τραπέζι. Μιλάω για μεγάλα τραπέζια τώρα, δεν μιλάω για μας, θα τσικώ. Μιλάω για τα σοβαρά μεγάλα τραπέζια, όπου εκεί τους δίνει διαβεβαίωση, μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα. Του τα έλεγα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν το έκανε. Και τώρα μένει μόνος του, από ό,τι καταλαβαίνω. Ευτυχώς όμως είναι ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος μας κατά ενήμερους, και αφού τα μπλέκει με AFD εκεί ιστορίες διάφορα, λέει μην ανησυχείτε παιδιά, και αν υπάρξει στραβή σε εκλογικό αποτέλεσμα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέει σήμερα που πάει ο άλλος να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να πει πόσο αριστερός είναι. Είναι αριστερός? Είναι σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή ένας πασόκος, και ώστε να μην τον φοβάται το πόπολο και κυρίως το υψηλού επίπεδου πορτοφόλιου, εννοώ πόπολο. Τώρα εσύ θα μου πεις ότι αν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, αν μπορούμε να κάνουμε πράξεις πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, αφαίρεσης, προσθέσεως κτλ. Ρε παιδί μου, εδώ τώρα έχεις TikTok. Ανοίγει μαγαζί η κυρία Τούνη στο Παρίσι. Πώς λέγαμε κάποτε σαράφι στα Τρίκαλα, αλλά σαράφι και στο Παρίσι. Θα πουλάει κουρασάν και φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο στην Ευρώπη λιώνουνε. Είναι πολύ της μόδας η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το αντιλαμβάνεστε. Και φαντάζομαι δεν μένει καν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επεκτείνεται ένας άνθρωπος ο οποίος πούλησε Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίες. Στον τόπο του δεν τον αγάπησαν πολύ, διότι τον θεωρούσαν ξένο. Αείμνηστος Ντέμις. Όταν η Νάνα Μούσχουρη, όταν ο Ντέμις Ρούσος πουλούσαν Ελλάδα, εμείς ήμασταν Πασό Κορέα χρόνια με τον Ανδρέα και τον Αραφάτ παρέα. Όπα, έβγαλα ρήμα, Πασό Κορέα χρόνια με Ανδρέα και Αραφάτ παρέα. Γράψτε το κάπου να το ξεχάσω. Και λέει τώρα η κυρία Τούνη, εφιεστάτη, δεν το συζητώ, λέει, ακούει ότι ο Μητσοτάκης θα πάει Παρίσι σήμερα και του γράφει στα TikTok, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθω, μην κεφαλαία, μην έρθετε. Γατόνια στο Μαξίμου, δεν το συζητώ.

0: Και λέει, δεν κατάλαβα, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά μια που το λέτε, μια που το λέτε, γιατί να μην περάσω να με κεράσετε και εμένα έναν καφέ. Η κυρία Τούνη κερνάει καφέδες σήμερα στην έναξη του μαγαζιού. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι επειδή με το, στο TikTok τα κείμενα δεν χρειάζονται πάνω, να είναι πάνω από τρεις λέξεις, τις οποίες φαντάζομαι τις καταλαβαίνουμε όλοι. Εννοείται ότι οι κείμενα των 500 λέξεων θεωρούνται πια εγκυκλοπαίδια και δεν τα διαβάζει ούτε ο ονομαζόμενος, ο αυτοονομαζόμενος μορφωμένος. Διότι οι περισσότεροι αρκούνται στις τρεις λέξεις του TikTok και στις πολλές φωτό. Τώρα, αν παρισφρίουν οι ρωσικές υπηρεσίες του Πούτιν για να παραπλανούν όπως έγινε σε εκλογές στη Γερμανία, ετοιμάζοντας ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες αναρτήσεις κλπ, άντε τώρα να καταλάβεις όπου θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μας λέει ο ανάλγητος σήμερα, όπως τον διάβαζα στο liberal.gr, ότι ετοιμαστείτε τέτοια βίντεο να κατακλείσουν και την εσωτερική αγορά καθώς μπαίνουμε στη φάση των εκλογών. Το αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτό είναι αυτό μια άλλη ιστορία. Πάντως εμείς αρκούμαστε στις φωτό του TikTok και στις τρεις λέξεις. Αν είναι πέντε οι λέξεις, τότε αρχίζει πρόβλημα, διότι 4 στους 10 αδυνατούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Λέει η έκθεση PISA για τους μαθητές. Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως υπήρχε το αφού. Θυμάστε κάποτε σε ένα σύριαλ έπαιζε το αφού. Μάλλον το είχε βάλει ο πριν γίνει δημαγωγός τηλεκατηχητής, ο Λάκης Λαζόπουλος, είχε χιούμορ μετά το σκισε το χιούμορ του δυστυχώς, και θυμάμαι έτσι είχε έναν ήρωά του που ξεκινούσε από το αφού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα υπηρεσία Viber για γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Παρακαλώ, είναι ένας καινούριος αριθμός, πρέπει να τον συγκρατήσουμε αυτόν σιγά σιγά και θα βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό. 698 123 1003. Επαναλαμβάνω τον αριθμό Viber, 698 123 1003. Μας βοηθάει αυτό. Δηλαδή το 123 1003 είναι το εύκολο. Βάζουμε μπροστά το 698 και σχηματίζεται ο αριθμός μέσω του οποίου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βιντεάκια. Θα προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Η ώρα είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι πάντα υπομονητικός. Να σας ψυχαγωγήσω τώρα, θα ήθελα, με ένα βιντεάκι που μου έστειλε εδώ και μέρες ο φίλος Ποταπόλα και συνάδελφος Σπύρος Μάλης. Είμαστε στη νέα ζωή Ασπροπύργου, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εκεί στην ενότητα νέα ζωή Ασπροπύργου. Κωστάκι μου, καταλαβαίνεις ποιο είναι το αυτό, έτσι. Λοιπόν, νέα ζωή Ασπροπύργου. Είμαστε στον καταβλισμό, όπου γυρίζεται ένα βιντεάκι TikTok. Φίλτατος συμπατριώτης Τσιγκάνος, εγώ δεν είμαι στο Ρωμά, είναι Αθήγκανος, είναι Τσιγκάνος Έλλην, ο οποίος προσπαθεί ο Φουκαράς να κάνει ένα βίντεο περιστοιχιζόμενος από νεολαίους, οι οποίοι του κάνουν χοντρή καζούρα, θα την ακούσετε, θα το απολαύσετε το βίντεο. Προσπαθεί να πει ο άνθρωπος ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε ναρκωτικά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Θέλω να το προσέξετε το βίντεο, διότι η καζούρα είναι όλο το θέμα. Γύρω-γύρω τι του λένε οι πιτσιρικάδες που είναι δίπλα του και τον εκραβίζουν κιόλα τον άνθρωπο. Παρακαλώ, απόλαυση για το πρωινό μας.
1: Εδώ στη νέα ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη νέα ζωή είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
2: Υπάρχουν ναρκωτικά.
3: Εντάξει, και μας πιστέψατε. Εντάξει.
0: Ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα το θέλετε διαρκώς σήμερα να παίζει. Το εννοείται ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, δύο μας πιστέψανε τώρα. Λοιπόν, η καζούρα είναι όλο το έργο. Αναζητήστε το, να το δείτε, να ψυχαγωγήσετε. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Θεωρώ ότι είναι αξιοπρόσεκτη η προσπάθεια του ανθρώπου, του Αθηγκάνου, να αποκαταστήσει την τάξη, να πει ότι είναι καλά παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε Το ναρκωτικά κάπως τη λέει τη λέξη. Ναρκωτικά κάπως το λέει έτσι. Δεν πειράζει. Ίσως έβλεπε τον Άρκος και θυμόταν έτσι κάπως. Δηλαδή, όσο του βγήκε η λέξη. Λοιπόν, εν πάση του άνθρωπο έκανε μια προσπάθεια, αλλά η δική του εκεί, η πιτσιρικαρία, τον σαμποτάρισε. Τον εσαμποτάρισε. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Τι κάνετε, κύριε Φιλιππίδη, είστε καλά?
4: Τώρα που κατάλαβα ότι θα πουλάμε κρουασάν στο Παρίσι και στους Γάλλους, νιώθω λίγο καλύτερα. Φαντάζομαι θα φτάσουμε να πουλάμε και ρύζι στους Κινέζους, κάτι τέτοιο.
0: Κακώς έχουμε αργήσει ακόμα να πάμε να ανοίξουμε και καταστήματα. Μπράβο.
4: Αυτό.
0: Μπράβο. Εγώ θα ευχηθούμε συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη.
4: Δεν το συζητάμε.
0: Οφείλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν είμαστε, μην είμαστε μικρόψυχοι.
4: Από ό,τι κατάλαβα, ποντάρι είναι για αρχή στους Έλληνες πελάτες. Οι οποίοι για κάποιο λόγο εδώ δυσκολευόμαστε.
0: Ένα εκατομμύριο 200.000 ακολούθους. Έχει 1.200.000 ακολούθους και εννοείται ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να μπει στους 1.200. Οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν σχέση με την πολιτική, δεν ξέρω αν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το Μητσοτάκη, με την Τούνη έχουν πάντως. Δηλαδή την ακολουθούν, με αυτή την έννοια το λέω, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και. Και εκεί μέσα προσπαθεί να παρισφρήσει ο Πρωθυπουργός να κάνει πολιτική.
4: Μπράβο. Όχι. Και αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα εδώ από το Sky, έτσι. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
4: Από ένα show με μόδα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Μπράβο στον Sky. Ναι, πολύ σωστά. Τα παρεργώ όλα. Τα ξέρεις όλα. Όλα και εννοείται ότι σε επικροτεί τώρα και σε θαυμάζει ο Κώστας Πανός, διότι ήταν μεταξύ των θεατών. Αδιαλείπτος το παρακολουθούσε κάθε απόγευμα, στεινόταν είτε είχε βάρδια είτε όχι, να δει πώς είναι η εξέλιξη των παικτριών. Εννοείται. Άμα δεν τα ξέρει αυτά, Κωστάκης, δεν τα μάθει εμείς.
4: Βέβαια, και ορισμένοι δεν ξέρουν πάρα πολύ.
0: Έτσι, όλη η νεολαία και ο Κωστάκης μαζί. Απολύτως. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το εξής, αλλά με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Δηλαδή, έρχονται οι εξελίξεις, είναι οριμαχδός οι εξελίξεις. Τόσο το άρθος για Καντάρι, η αντίδραση Δουδονή. Ο Παναγιώτης Εξεράγη χαρακτηρίζει ιδεολογικό εστρίκτορα τον Γιώργο Σιεκαντάρη, ο οποίος συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία μέρα βρήκε πάντως ο Σιεκαντάρης. Ωραία μέρα βρήκε πάνω στη συνέντευξη να πει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης, ό,τι πει δηλαδή, ό,τι πουν οι ανάγκες. Και τώρα, αν το πω εγώ, θα μπορεί να φανώ κακός. Αν το πει η άρχουσα τάξη, είναι ικανός να συνεργαστεί και με το Μητσοτάκη. Προκειμένου να μην κινδυνεύσει η πατρίδα πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, οι πατρίς πάνω απ' όλα. Ξέρεις, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως. Είμαι μέσα Ιουλίου, λαμβάνω πρόσκληση από έναν φίλο γιατρό, ο οποίος έχει μια ωραιότατη μονοκατοικία στην Φιλοθέη και μου λέει θα κάνουμε μια βραδιά, θα είστε προσκεκλημένοι και πηγαίνουμε με τα συζύγου στον κήπο, πολύ ωραίο κήπο του γιατρού, της κατοικίας του ζεύγους, φιλικότατου ζεύγους, πολύ σοβαροί άνθρωποι, και έρχεται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι ο αμφιτρίων της βραδιάς και θα βγάλει και έναν λόγο κτλ. Και συγκεντρώνονται διάφοροι άνθρωποι. Πριν έρθει ο υπουργός, έχει έρθει ένας φίλος από το Μόναχο, ο οποίος παίζει έτσι, είναι μέσα στην επιχειρηματική τάξη του Μονάχου, πολύ σοβαρό παιδί, Κωνσταντινουπολίτης, ο φίλος Σταύρος, και συνοδεύεται από δύο κυρίους, οι οποίοι ένας εξ αυτών των κυρίων μου λέει κατευθείαν καλησπέρα σας. Πώς βλέπετε, μου λέει, αγαπητέ μου κύριε πρωτοσάλτε, τη σύμπραξη Μητσοτάκη Τσίπρα? Λέω, είστε τρελός. Όχι, μου λέει. Όχι, μου λέει. Μην με αντιμετωπίζετε έτσι. Δηλαδή, κάπως επειδή μου ψυχάθηκε ο άνθρωπος, αλλά μετά τα βρήκαμε. Όχι, μου λέει. Δηλαδή, θα μείνει ακυβέρνητη η πατρίδα. Πες ότι δεν μπορεί. Ναι, θα μείνει ακυβέρνητη. Αυτά γίνονται μέσα Ιουλίου. Δεν κάνω. Μιλάω πολύ. Τώρα δεν κάνω. Χιούμορ. Ναι. Ο άνθρωπος μου το είπε πολύ σοβαρά. Ο άνθρωπος είναι ένας επιχειρηματίας. Δεν τον ήξερα εγώ. Εκείνος ήρθε και μου άνοιξε τη συζήτηση και ήθελε να γνωριστούμε. Λοιπόν, και μου λέει: Όχι, μην το αντιμετωπίζετε έτσι. Είναι ένας πολυματισμός. Φαντάζομαι αυτόν τον πολυματισμό τον μοιράζονται, όπως λέει και ο Μπάμπης μου, ο Μπάμπης μας τα μάθε αυτά, στα μεγάλα τραπέζια. Φαντάζομαι.
4: Είναι βέβαιο ότι έχει κάποιο.
0: Τα μοιράζει το Αλέξης δηλαδή στα μεγάλα τραπέζια.
4: Η συζήτηση αυτή έχει κάποιο υπόβαθρο. Αλλά ακόμα και μόνο που το συζητάμε, άσχετο αν θα γίνει ή πρέπει να γίνει ή αν θέλει άλλη πλευρά για να γίνει, το γεγονός ότι και μόνο μπαίνει στη συζήτηση, μόνο θετικό είναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή δημιουργεί και μια έτσι διαφορετική ένα διαφορετικό κλίμα στην δημόσια πολιτική συζήτηση, η οποία η πρόβλεψη που υπήρχε είναι ότι θα έχει οξύτατους χαρακτηρισμούς και μεγάλη τοξικότητα. Αν υπάρχει αυτού του είδους η δεύτερη σκέψη, ότι η χώρα ενδέχεται να μείνει ακυβέρνητη, άρα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, και το έχουν όλοι όσοι έχουν καλά ποσοστά ή θα πάρουν καλά ποσοστά στις εκλογές στο μυαλό τους, αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Εγώ μπορώ να την βρω εξαιρετικά θετική, επαναλαμβάνω, ως πρόθεση.
0: Ναι, βέβαια, όχι τώρα εγώ,
4: ως αποτέλεσμα.
0: Ναι, εγώ έχω βάλει το ότι ακυβέρνητη χώρα. Ο Σιακαντάλης το έγραψε, έμπλεξε ΑΕΦΔΕ, Χίτλερ, Βαϊμάρη, όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα οποία σήμερα.
4: Ναι, έχει γυρίσει η Βαϊμάρη πάλι.
0: Ναι. Ότι έρχεται η ακροδεξιά κτλ. Αλλά σήμερα ο Δημήτρης Τούμπος, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, αριστερός, πολύ σοβαρός. Μακάρι να είχαμε τέτοιους αριστερούς, μακάρι. Και να μην είχαμε κωμωδίες. Λοιπόν, πώς το λέει, ισοπαίδωσε, έπρεπε να το κάνει ο Τούμπος αυτό. Και να το έλεγα εγώ, θα λέγανε τα. Εντάξει, τα γνωστά. Θα μου την πέφτανε. Αλλά το είπε ο Τούμπος, ότι κοιτάξτε, μην ισοδυναμείτε το ΑΕΦΔΕ με την ακροδεξιά του ΑΕΦΔΕ με τον φασισμό ή τον ναζισμό. Καμία σχέση. Γιατί η αριστερά βγάζει ένα τέτοιο πράγμα ότι έρχεται ο Χίτλερ, έρχονται διάφοροι, αλλά το παράδειγμα Μελώνη, το οποίο θα το συζητήσω στην αυριανή εκπομπή με τον Χάρη Παυλίδη που εκδίδει το Μανιφέστο, το θέμα Μελώνη δίνει ακριβώς έρχεται να τεκμηριώσει το επιχείρημα του Δημήτρη Τούμπου, που το εξέφρασε ο ίδιος ο Δημήτρης, ο οποίος δεν κρύβει ότι ο άνθρωπος είναι από την αριστερή πλευρά, είναι σοβαρός άνθρωπος και έχει σοβαρό μυαλό.
4: Εκφράζονται βέβαια και απόψεις του στυλ ότι οι πολιτικές Μητσοτάκη ενισχύουν τα άκρα, το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί για παράδειγμα, και ότι δημιουργούν συνθήκες αντίστοιχες της Γερμανίας, που επίσης δεν το βλέπουμε. Υπάρχει μια τέτοια τάση που ακούγεται κυρίως από.
0: Η πρωθυπουργός της Δανίας ισοπεδώνει και αυτό το επιχείρημα, η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, η οποία πήρε τέτοια μέτρα στο θέμα της μετανάστευσης στη Δανία, που ισοπαίδωσε τους ακροδεξίους. Τέλεια. Τους έλειωσε. Διότι είναι αυτό που υποσχέθηκε να κάνει ο Μέρτς και φοβήθηκε να το κάνει. Δηλαδή η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς δεν είναι να πούμε πάμε παιδιά στα άρματα, να μπούμε στα χαρακόμματα, στους δρόμους να χωριστούμε, να κάνουμε ένα εμφύλιο, να αντιμετωπίσουμε τους ακροδεξιούς ίσον φασίστες, ίσον ναζί που έρχονται. Αυτά προσπαθεί η αριστερά να βρει ύπαρξη. Αλλά προφανώς δεν αντιμετωπίζεται έτσι το θέμα. Η οικονομία δεν είπαμε τίποτα.
4: Ναι. Το πρόβλημα προκαλεί το οικονομικό, η άνοδος του ΑΕΦΔΕ είναι διαφορετική. Ναι. Είναι ενδεχόμενη, ακόμα και να παραμείνει και αν σταθεί όρθια η κυβέρνηση Μέρτς, αυτή τη στιγμή υπάρχει αναγκαστικά μια αλλαγή, μια στροφή, μια υποχώρηση σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ευρώπης. Άρα υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη διαπραγμάτευση για το νέο πλαίσιο το χρηματοδοτικό, το οποίο με τους συγκεκριμένους ανθρώπους να έχουν το πάνω χέρι σε πολλά πράγματα στη Γερμανία, δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει με το αρχικό σχεδιασμό. Εδώ είναι η ανησυχία η μεγάλη. Το πρώτο είναι η ευστάθεια της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία είναι ο μοναδικός καθαρός χρηματοδότης αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το δεύτερο, δηλαδή δίνει πολύ περισσότερα από όσα παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς προχωράνε διαπραγματεύσεις μεγάλες για την χρηματοδοτήση της επόμενης περίοδου, από τις οποίες η Ελλάδα εξαρτάται. Άρα η επίπτωση σε εμάς από μια τέτοια είδους εξέλιξη, η οποία τι κάνει, επί της ουσίας ενισχύει περισσότερο το εθνικό κράτος, δηλαδή το γερμανικό κράτος, και θέλει λιγότερη συμμετοχή στα κοινά οικονομικά της Ευρώπης από πλευράς της Γερμανίας. Αυτό δημιουργεί το πρώτο οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί με την περίπτωση της Γαλλίας, όπου να θυμίσουμε ότι προηγούνται Μαρί Λεπέν και Μελανσόν στα Γκάλο, που υπάρχουν εκεί, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και σε εκκρεμότητα, θα έλεγα, η αλλαγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φτάνουμε ως εκεί.
0: Μάλιστα. Εδώ το σταματούμε, ότι πήγε και 29 η ώρα. Ξεχάστηκα όπως πάντα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ειδήσεις σε τίτλους, συνεχίζουμε.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωταχή αυτοκίνητο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας, που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε αμπεπολύσει, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και στο Ακροτήριο Τέναρο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, ανέφερε και επανέλαβε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονιά. Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη Σύμβολη των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

0: Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Παρακαλώ όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα σας πω να αποστηθήσουμε έναν αριθμό τηλεφωνικό. Είναι ο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber, μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Καλημερίζω Γιάννη Πετρίδη, Τάκη Αγγελίδη, Μανώλη Αρχοντούς, Νανά Ρόμπολα, Δημήτρη Σάρπη, Σύφη Μπούσγο, ο οποίος μου λέει: πείτε κάτι σας παρακαλώ για τις πινακίδες σήμασης. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το κομμάτι. Γεμάτες γραφίτι, συνθήματα και αυτοκόλλητα. Δεν υπάρχει πινακίδα σήμασης που να μην έχει ένα αυτοκόλλητο πάνω και από γραφίτι ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αποτέλεσμα αυτού που θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και Σπύρος Στεριάκης, καλημέρα, καλή επαφή με το Viber. Και ο Τσέ, καλημέρα, είμαι βέβαιος ότι το ανομολόγητο όνειρο του Τσίπρα είναι να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Το πιάσες φίλε μου, και γι' αυτό σκοτώνονται Πασόκ και Τσίπρα, θα σκοτωθούν για αυτό το πεδίο. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και όλη αυτή η ιστορία του Γιώργου Σιακαντάρη, ότι δηλαδή είναι σοβαρός ο Αλέξης να εκπροσωπήσει τη Σοσιαλδημοκρατία μπροστά στον απομονωμένο Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά αυτά τα αφήνουμε για παρακάτω στην συνάντησή μας με τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr. Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Πρόβλημα μεγάλο τα αυτοκόλλητα στις ταμπέλες, όπως είπες, σήμανσης. Σαφώς προβλήματα έχουμε και άλλα πάρα πολύ σημαντικά.
2: Να προμηθευτούν οι Δήμοι πινακίδες τέτοιες, σε οποίες ακόμη και να κολλήσεις, πας εύκολα και το ξεκολλάς.
3: Ναι.
2: Αλλά το βασικό είναι γονείς, θα το ξαναπώ, γονίδες, ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Mm. Δεν είναι απλώς κάνω μια πράξη γενετήσια και γεννιέται το παιδί από την ώρα που το γεννάς. Μέχρι που θα φύγεις, θα είναι παιδί σου και θα είσαι υπεύθυνος. Μέχρι που θα είσαι στα βαθιά γεράματα. Θέλει ενδιαφέρον, φροντίδα το παιδί.
3: Εννοείται. Και επειδή είπες και έμπλεξες και τους Δήμους και καλά έκανες, έχω δεχτεί πολλά παράπονα, γιατί όλο και λιγοστεύουν οι ταμπέλες που γράφουν τις οδούς στις γωνίες.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είμαστε μοναδική πρωτεύουσα στην οποία δεν υπάρχουν πινακίδες και δεν υπάρχουν και αριθμοί πάνω στο κτίριο.
3: Αριθμό
2: στο κτίριο, δεν ξέρω. Ναι. Τι να πω.
3: Για να μην σου φάω το χρόνο, στη Δηληγιάννη που έχουν χαλάσει τα φανάρια εδώ και πάνω από μια μισή εβδομάδα πρέπει να είναι, έχει ενημερωθεί η τροχιά από εμάς, εννοώ, έχει ενημερωθεί και προσπαθεί να πράξει τα δέοντα. Έχει να κάνει με τη σηματοδότηση βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, για να μην κάνουμε μεγάλη συζήτηση, πράττονται τα δέοντα. Έχουμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας και το Χαλάνδρη. Ο άξονας εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου, δηλαδή από τον παλιό τροχονόμο που λέγαμε στη Νέα Ιωνία, Ελαλαμέιν, προς την Καποδιστρίου και την Κηφισίας, τρομερό μποτιλιάρισμα. Σας έδινα ως εναλλακτική στις προηγούμενες συνδέσεις και τη Σπυρουλούη. Δεν σας τη δίνω πια, γιατί έχει σχεδόν γεμίσει, αλλά σας δίνω την Ραντιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Δεν σας λέω για την Αττική Οδό, γιατί προς το αεροδρόμιο έχει κίνηση από κόμβο Φιλής πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο, τα σημαντικά θα σας πω. Δύο ρεύματα Κηφισού με μεγαλύτερη καθυστέρηση από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε. Η Κηφισίας στο καθοδικό της ρεύμα από τη Νέα Ερυθρέα προς το Μαρούσι δύσκολη, αλλά και στο ανωδικό της από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση, κυρίως στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Ιγκρού, και κλείνουμε με την παραλιακή.

0: και προς τη Γλυφάδα κίνηση έχει στο Παλαιό Φάληρο και προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στα απογοητευτικά συμπεράσματα της έρευνας PISA, το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του ο φίλος Μιχάλης Μητσός στην εφημερίδα Τα Νέα, υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Τι παρατηρείται και προκαλεί εντύπωση? Η αποστασιοποίηση των γονέων. Μόλις ένας στους δύο μαθητές δηλώνει ότι ο πατέρας του ή η μητέρα του ενδιαφέρεται για αυτά που μαθαίνει στο σχολείο. Ούτε ένας στους τρεις δεν συζητά με τους γονείς του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, από το οποίο εκκινούν όλες οι συμπεριφορές τις οποίες βλέπουμε γύρω μας, που είναι βαθιά πολιτισμικές. Όταν τα παιδιά μας μουντζουρώνουν τείχους, μουντζουρώνουν πινακίδες, μουντζουρώνουν οτιδήποτε βρουν μπροστά τους, φωνάζουν, εκλιπαρούν, ζητούν υποστήριξη, βοήθεια από τους γονείς. Μη μου πείτε το επιχείρημα δουλεύουν οι γονείς δύο δουλειές. Η Ελλάδα μεγάλωσε σε πολυπληθείς πολύτεκνες οικογένειες μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, όλες εκείνες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που οικοδόμησαν την Ελλάδα, την μεταπολεμική, την μετεμφυλιακή, παιδιά τα οποία μεγάλωσαν χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτα έφυγαν από την γενέθλια γη και προχώρησαν στη ζωή τους και πέτυχαν στη ζωή τους ακριβώς μέσα από τη μόρφωσή τους. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Εκδότης του liberal.gr. Να εγκαινιάσουμε την φθινοπορεινή μας επικοινωνία, κύριε Μαυρίδη.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
5: Μπράβο. Πώς είστε, τι γίνεται? Πώς τα
6: λέτε? Ανήσυχος. Να μπει κάποιος, πάντα είμαι ανήσυχος, ναι. Πάντα είμαστε ανήσυχοι.
5: Τώρα παραπάνω από ποτέ. Δηλαδή χθες λέγατε ότι το ενδεχόμενο μην βρεθούμε ξαφνικά σε ένα ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Μην ξαφνιαστούμε, δηλαδή, ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή και τρέχουμε άλλαλλοι, φαντάζομαι.
6: Φοβάμαι ότι η ελληνική κοινωνία μάλλον θα ξαφνιαστεί, δεν το πιστεύει. Και θα έπρεπε κανονικά, η άποψή μου είναι αυτή, η κυβέρνηση.
5: Εδώ φιλοξενούμε απόψεις, κύριε Μαυρίδη. Αυτό είναι γνωστό στο κοινό που μας κάνει την τιμή να μας παρακολουθεί, είναι ότι αυτή η εκπομπή φιλοξενεί απόψεις. Παρακαλώ, προχωρήστε. Λοιπόν, μην απολογίστε, δηλαδή. Πείτε την άποψή σας. Ναι.
6: Ναι, πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει το θέμα αυτό συνέχεια στην ατζέντα. Γιατί ο κόσμος θέλει να προετοιμαστεί. Δεν πάμε βόλτα στο βουνό για να κάνουμε πικνίκ. Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα συνδυασμό γεγονότων το κάνει ακόμα περισσότερο.
5: Ναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του ότι είναι ενδοτικός, ο οποίος όμως έχει κάνει τέτοιους εξοπλισμούς όσο δεν έγιναν ποτέ σε αυτήν την οκταετία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
6: Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί.
5: Μισόλυτο. Σε αυτό συμφωνείς ή διαφωνείς?
6: Συμφωνούμε.
5: Συμφωνείς, ωραία. Τώρα, πάμε.
6: Νομίζω και ο κ. Σωμαρά θα συμφωνούσε σε αυτό. Γι' αυτό και δεν μιλάει.
5: Δεν το ξέρω, ναι. Αν τον ακούσω, με χαρά θα ήθελα να τον ακούσω.
6: Ναι, όντως. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που
5: ναι,
6: κάνει.
5: Λοιπόν.
6: Αν του έκανε συνέντευξη.
5: Ναι.
6: Είναι όμως το γεγονός ότι.
5: Τώρα, μας πάμε εμείς στο επόμενο στάδιο. Μισό λεπτό. Εσύ μας προειδοποιείς, Θανάση, μας πας στο επόμενο στάδιο. Ότι έπρεπε η κυβέρνηση να αφυπνίσει περαιτέρω τον πληθυσμό. Αυτό μας λες. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
5: Μάλιστα. Ορίστε.
6: Λοιπόν, δεν είναι μονάχα το θέμα των εξοπλισμών. Η Τουρκία έχει βγει πολύ επιθετικά ακριβώς επειδή έπειτα από 2 χρόνια με τους εξοπλισμούς η Ελλάδα θα είναι θα είναι αδύνατο να χτυπήσει την Ελλάδα μετά από δύο χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους φανερώνει τις αντιφάσεις της τουρκικής πολιτικής. Δηλαδή δεν άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ερντογάν να μιλάει μόνος του για γαλάζια πατρίδα. Έκανε και ότι κινήσει έπρεπε να κάνει στο Αιγαίο για να θυμίσει ότι υπάρχει και η ελληνική άποψη. Το λέω αυτό διότι οι αντιλήψεις παλαιότερων κυβερνήσεων υπερπατριωτών ήταν ότι έπρεπε να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και τι ξεπερνάμε τα προβλήματα. Ναι,
7: οι οποίοι σήμερα κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι ενδοτικός. Εδώ είναι το κόμεντι, αλλά δώσουμε χώρο στο κόμεντι ή την κομμωδία.
6: Ναι, κομμωδία. Στην κομμωδία πάντως.
7: Όχι, να λένε οι προηγούμενοι τον Μητσοτάκη σήμερα ενδοτικό, αυτό λέω ότι είναι κομμωδία.
6: Ναι, είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα λειτουργικά είναι το ένα, προσέξτε τώρα. Γενικότερα ευνοούνται οι δυνάμεις του αναθεωρισμού. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο.
7: Εδώ σχεδόν ο Τραμπ είναι αναθεωρητής. Εδώ είναι ο αρχηγός.
6: Τώρα,
7: ο αρχηγός του καράτε είναι αναθεωρητής.
6: Ναι. Ναι. Σε αυτά τώρα πρέπει να προσθέσουμε άλλα δύο.
7: Είναι φίλος με τον Πούτιν, φίλος με τον Κιμ Ιούν, τον Παλαβό. Πώς το λένε, θέλει να με τις. Εκεί, δεν ξέρω, έχει τον δικό του τακτικισμό ενδεχομένως, αλλά πάντως είναι εναντίον της Ευρώπης.
6: Έχουμε και άλλα δύο τώρα. Ναι. Το ένα είναι το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης οικονομικής κρίσης, να παρακολουθείτε καθημερινά την πορεία των ομολόγων. Εγώ πραγματικά τρέμω το ενδεχόμενο να περάσουν τα δεκαετή ομόλογα, τα αμερικάνικα, τα 5%. Και το δεύτερο είναι ότι στην Ευρώπη πολιτικά κερδίζουν τα ακροδεξιά φιλοπουτινικά, φιλορωσικά κόμματα. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι εκρηκτικός. Και εμείς είμαστε μόνοι.
7: Ναι.
6: Εγώ αναρωτιέμαι σήμερα τι θα κάνει η Ευρώπη, αν πάμε σε μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, δηλαδή κυρίως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, θα πούνε κάτι περισσότερο από το βρείτε τα που πρέπει και στο παρελθόν. Και για τη Γαλλία, που πιστεύουμε ότι ακουμπάμε έτσι καλύτερα, μην ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές την άνοιξη. Δεν ξέρω, ο Μακρόν δεν κατεβαίνει γιατί δεν μπορεί να κατέβει. Έχει συμπληρώσει δύο θητείες. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα είναι Λεπέν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ποια είναι η επόμενη μέρα.
7: Ναι.
6: Άρα λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλίμα τοξικότητας και πολιτικής αστάθειας. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
7: Εδώ αυτό, θα κάνουμε μισό λεπτό. Επειδή η παρεξήγηση θα ανοίξει κουβέντα, να κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε. Συμφωνεί.
6: Συμφωνεί.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Siliu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο. σοβαρό meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
15: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Λοιπόν, Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Πάμε τώρα σε όλη αυτή την αναταραχή, την εσωτερική, Θανάση.
1: Έχουμε μείνει στις παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε, ότι δεν χρειάζεται τοξικότητα, ότι χρειάζεται να μην έχουμε πολιτικές ανομαλίες, δεν σημαίνει Μητσοτάκης μέχρι να δείξει ο ίδιος. Δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή. Μπαίνουμε στην ουσία του θέματος, που είναι ότι δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα με την δέουσα σοβαρότητα αυτή την δύσκολη κατάσταση. Κάντε κόμματα,
0: είναι παρέμβουν να πάρουν την εξουσία,
1: ας κάνουν αντιπολίτευση,
0: ναι.
1: Όχι όμως πάνω στα εθνικά θέματα με τον τρόπο που γίνεται. Αυτό είναι εγκληματικό. Όταν δίνουμε την εικόνα στην Τουρκία ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε ούτε για αυτά, κλείνουμε το μάτι στον Τούρκο να είναι...
0: Να περιμένει, να περιμένει τη στιγμή για να αρπάξει την ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κάντε ό,τι. Δηλαδή, στο παιχνίδι της πολιτικής, το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Και θα γίνει κυβέρνηση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας. Μία φορά όμως, ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα οποία μας έχουν πληγώσει. Γιατί ο ελληνισμός κουβαλάει δύο τραυματικές εμπειρίες. Μία είναι η μικρασιατική καταστροφή και το άλλο το κυπριακό.
0: Που έγινε όταν πλακωνόμασταν μεταξύ μας.
1: Επί της ουσίας, ναι. Ειδικά το θέμα. Η μικρασιατική καταστροφή, να καθίσει να διαβάσει την αναλύση. Και εσύ που κάνεις ιστορικά θέματα, νομίζω ότι είναι η ώρα να το επαναφέρει το θέμα αυτό.
0: Θα επανέλθει γιατί θα, σε λίγους μήνες θα μπω στον 20ο αιώνα και θα αναλυθεί πλήρως. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι. Μην το κάνουμε άλλη μια φορά στη λογική. Αυτή τη φορά ότι η μισή είναι με το Μητσοτάκη, η άλλη μισή εναντίον του Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας αυτό. Ο Μητσοτάκης υπάρχει. Σήμερα δεν θα υπάρχει. Η χώρα θα υπάρχει όμως. Και οι τραυματικές εμπειρίες θα τις κουβαλάει. Έτσι ή αλλιώς. Λέμε ότι δεν είναι μονάχα ότι η Τουρκία θέλει να το κάνει. Γιατί η Τουρκία θέλει να το κάνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Μην γελιόμαστε. Γιατί επιταχύνει τώρα, γιατί η Ελλάδα ισχυροποιείται, γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν τρέχει να κρυφτεί με το φοβικό σύνδρομο που την διέπει. Για πρώτη φορά. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι Τούρκοι πίστευαν μέχρι πρόσφατα ότι η Ελλάδα θα πέσει ως όριμο φρούτο. Πίσω-πίσω, υποχώρηση, θα πάρουν στο τέλος αυτά που θέλουν, αν και κάθε φορά αυτά που θέλουν γίνονται όλο και περισσότερα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλανε ένα κομμάτι από την πίτα, το πήρανε δεύτερο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και τώρα μπαίνω σε κάτι το οποίο ούτε το ξέρουμε ούτε το καταλαβαίνουμε, αν ο Αχιλλέας θα έχει πώς το λένε το πηγαίο τον πηγαίο κώδικα για να λειτουργήσουν τα αντιπυραυλικά συστήματα και τα αντιεροπορικά. Μεγάλο θέμα απασχόλησε χθες στην Ελλάδα αν πήραμε τον πηγαίο κώδικα. Λες και προφανώς για να λειτουργήσει το σύστημα θα έχει ένα λειτουργικό, προφανώς.
1: Ναι, και επίσης προφανώς δεν πρόκειται καμία κατασκευαστική εταιρεία δεν σου δίνει το σύνολο του προϊόντος, έτσι. Διαφορετικά τι, αν το περιέχει και το ανέπτυξε, θα το ξαναπουλούσε, ας πούμε. Φτιάξε, μέχρι πρόσφατα αυτά λεγόντουσαν μόνο στα καφενεία. Μετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τώρα δυστυχώς τα κόμματα έχουν γίνει καφενεία. Είναι κατάντια του το πράγμα, δεν είναι. Και,
0: ναι. Αλλά αυτή η κατάντια των κομμάτων όμως που εκπροσωπούνται, αδελφέ Θανάση, από τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάω για τα άλλα, έτσι μιλάω για αυτά τα κεντρικά, αυτά μας φέρνουν σε μια θέση να πούμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος Μητσοτάκης. Ο οποίος έχει τα δικά του στραβά, προφανές είναι, και τις αδυναμίες στην κυβέρνηση, αλλά προβάλλει ως ο σοβαρότερος των δύο. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Προβάλλει ως πιο σοβαρός είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Ότι είναι το κλίμα. Αλλά να σου πω κάτι. Και μέσα στην δημοκρατία δεν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία σε κάνουν να λες είναι δυνατόν, αυτός είναι βουλευτής.
0: Προφανώς. Γιατί μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατίας. Ούτε συζήτηση.
1: Λοιπόν, το επίπεδο είναι άθλιο γινόμαστε. Ίσως αυτό είναι και ο καθένας της κοινωνίας μας, να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό όμως αυτό το οποίο δεν τολμάει να το θίξει τώρα, ότι ο βασικός ασθενής είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν το αγγίζει. Είπε, θα κάνω την αναθεώρηση κτλ. Αλλά δεν μπήκε στα βαθιά. Θα μου πεις δεν είναι η ώρα να μπει στα βαθιά, το καταλαβαίνω, θέλει τώρα να κερδίσει.
1: Εγώ φοβάμαι ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπει στα βαθιά, δεν θα τον ακολουθήσουν και δικοί του βουλευτές.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό στο προσυπογράφω.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δυστυχώς, αλλά μια πραγματικότητα είναι. Λοιπόν, η χώρα έχει πρόβλημα πολιτισμικού. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές.
0: Πες το, πολιτισμικό θέμα έχει η χώρα. Πολιτισμικό.
1: Ναι, ακριβώς. Και η χρεοκοπία που δεν έγινε κατά λάθος. Και βλέπουμε και σήμερα τη μεταφράση.
0: Εδώ, παιδί μου, τα θεωρούν λίγα τα 2,2 δις. Αντί να σηκωθούν και να πούν Μητσοτάκη, ντροπή σου. Που μοιράζεις τόσα λεφτά, αντί να σηκωθεί ο Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, που σοβαρέπηκε. Και ο Ανδρουλάκης, αντί να του πούνε πολλά δίνεις, κάτι και του λένε δίνεις λίγα. Το καταλαβαίνεις τώρα, την γελιότης.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο Τσίπρας του 2026 δεν είναι ίδιο το Τσίπρας 2015.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πιστεί ακόμη, αλλά εσύ τι δέχομαι τη θέση.
1: Τι βλέπω όμως, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε, πραγματικά με εντυπωσίασε. Πήγε λοιπόν ο Τσίπρας και είπε τα δικά του, έτσι, ότι είπε πολιτικός αδικός, θα κάνει τις δικές του, τη δική του προσέγγιση στα πράγματα και εγώ προσωπικά δεν θα περίπτω όλες τις προτάσεις, ειδικά για τη στέγαση. Αμέσως την ίδια στιγμή βγήκαν δύο στελέχη του και αποδόμησαν τη σοβαρότητα των προτάσεων του. Σε χρόνο τετέ. Δηλαδή ήταν η μέρα που έπρεπε να βγει ο υπεύθυνος οικονομικό του κόμματος και να μιλήσει.
0: Ποιος είναι ο κύριος Παπάς? Αυτό είναι κωμωδία.
1: Ωραία. Η αποδόμηση ήρθε λοιπόν από τα στελέχη που με πέντε να σου
0: ο Νιφούδης. Άλλος οικονομικός παράγων. Νιφούδης.
1: Μας έδειξαν ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να προσπαθεί να ξεφύγει από.
0: Εκείνος τους βρήκε όμως.
1: Το γύρω-γύρω δεν μπορεί.
0: Ναι, μισό λεπτό, βρε Θανάση μου.
1: Δεν μπορεί.
0: Θανάση μου, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τους παλιούς για να μην λένε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή που βρήκε, μάλλον είναι χειρότερη από τους προηγούμενους.
1: Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα πάμε στον Πρωθυπουργό. Ποιος φτιάχνει το κλίμα, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ο μόνος, είναι ο πιο σοβαρός από όλους, για να μην πω ο μόνος, άντε να πω ο πιο σοβαρός. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να φτιάξει ένα περιβάλλον που σοβαροί άνθρωποι θα παρατήσουν για λίγο τη δουλειά τους, για λίγο, και θα έρθουν στην πολιτική. Αλλιώς θα έχουμε κάτι χλιμιτζουρέους, οι οποίοι θα ψάχνουν να βρουν το 7000. Διότι στη ζωή τους δεν θα μπορούν να έχουν παραπάνω ευρώς. Και σου λέει πάμε στη Βουλή να πούμε καμιά παπάτσα, να πούμε στη Βουλή να πάρουμε το 7000.
1: Ναι. Θέλω να κάποια μια στιγμή με ψυχραιμία όμως.
0: Ναι.
1: Να δούμε την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα. Ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα έχει κατηγορηθεί τα τελευταία 3 χρόνια για τα πάντα. Και βλέπετε κάποιος σοβαρός άνθρωπος βλέπει την περιπέτειά του. Βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είναι δολοφόνος. Δολοφόνος.
0: Ναι, είναι δολοφόνος, συνειδητός. Ξύπνησε ένα πρωί και είπε πώς θα σκοτώσω σήμερα.
1: Έγινε δολοφόνος γιατί λέει, δεν έκανε τη σύμβαση. Τα τελευταία προχώρησε όσο προχώρησε εξαιτίας του. Μετά το κατηγόρησαν το ΠΚΠ. Αποδείχθηκε ότι ήταν η γελιότητα όλο αυτό το πράγμα. Και όποιος λοιπόν παρατηρεί αυτή την ιστορία με ψυχραιμία. Επαναλαμβάνω.
0: Ο οποίος Κώστας Καραμαλής είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Λοιπόν. Θα ήθελε να μπει ποτέ στη θέση του. Αυτό είναι. Γεια σας. Ναι. Είναι συνολικότερο πρόβλημα μιας κοινωνίας που δεν θέλει. Πραγματικά δεν θέλει. Πάνω θέλει να αυτοκτονήσει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνται στον άξονα Αθηνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην λεωφόρο Αθηνών, στη Συγκρού και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει, δήλωσε στη συνέντευξή του πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας μας. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε επίσης ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η χώρα μας σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδος. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψή του στην γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Ένας στους 2 15χρονους στην χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025, το διεθνές δηλαδή πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά την χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της εταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργος Χαρασκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Νωρίτερα στην λεωφόρο Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας είχε εκδηλωθεί φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Απομακρύνθηκε αυτό το όχημα και η κατάσταση έχει ως εξής αυτή τη στιγμή. Από τον παλιό τροχονόμο σχεδόν της Νέας Ιωνίας προς την Καποδιστρίου και την Κίμης Βεϊκού υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μετά όμως αρχίζει να βελτιώνεται η εικόνα προς την Κηφισίας. Μετά βελτιώνεται η Καποδιστρίου. Τι προτείνουμε λοιπόν? Μην μπαίνετε πια στη Σπυρουλούη, η οποία έχει σχεδόν γεμίσει αυτοκίνητα. Χρησιμοποιήστε είτε τον άξονα Νερατζιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος ή μέσα από τη Νέα Ιωνία την Κασταμονής και εν συνεχεία την Ρούμελης, που θα σας βγάλει μετά το πρόβλημα, σχεδόν μετά το πρόβλημα. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, η Αττική Οδός έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, το ανωδικό από την Ιερά Οδό και το καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε, και στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση έχει ως εξής. Ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου με πολλές δυσκολίες, αλλά και ο άξονας Πειραιός Σταδίου. Η κάθοδος τώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως είναι γεμάτη αυτοκίνητα, και η παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με αρκετή κίνηση και προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Πατριώτες, πατριώτισες, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα της Ελλάδος και του εξωτερικού, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, μήνας 9 Σεπτεμβρίου. Ημέρα υπέροχη, έχει ένα ελαφρό αεράκι, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακώνεται και η θερμοκρασία, και σας υποδέχομαι όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρώτη για σας, δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πάντα πρώτη, διότι πρέπει να μάθετε τα φρέσκα φρέσκα. Παρακαλώ.
8: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
9: Ξέρω πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
10: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
11: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
10: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά.
9: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες.
10: Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
11: Λέξη.
9: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
10: Ο Πρωθυπουργός δεν έβγαλε κι για τα εθνικά θέματα.
9: Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
11: Μετά, μην προβληματίζεστε αν σας παίρνει η ομάδα αλήθειας και σας παίζει.
7: Σας έβαλε ένα μικρό απόσπασμα μιας αντιπαράθεσης τηλεοπτικής στο Μέγκα έγινε μεταξύ της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, και του ευρωβουλευτή σήμερα με το Πασόκ Νίκου Φαραντούρη, για να καταλάβετε την ποιότητα του αντιπολιτευτικού λόγου. Ο κύριος Φαραντούρης με έναν ίστρο που έχει λαϊκισμού εψεύδετο συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπόθηκαν αυτά που στο μεταξύ η ομάδα αλήθειας από εκείνη το ηχητικό παρέθεται τα αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή. Με τέτοιο επίπεδο αντιπολιτεύσεως εννοείται ότι προκοπή δεν μπορούμε να κάνουμε, και δυστυχώς εκπέμπονται πολύ άθλια μηνύματα, εξαιρετικά άθλια μηνύματα σε όλους εσάς κυρίες και κύριοι που έχετε τις δουλειές σας, έχετε την απασχόλησή σας, δεν είστε σαν και εμένα ένας επαγγελματίας που όλη την ημέρα κάτι και ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θέλετε απλώς να παίρνετε μια γεύση. Ακούτε λοιπόν τον αντιπολιτευτικό λόγο ενός κατά τα άλλα καθηγητού σοβαρού, ας πούμε, έτσι δεν είναι, έτσι λογίζεται ο κύριος Φαραντούρης. Σήμερα ποια είναι τα δεδομένα, γιατί στην πατρίδα μας η πολιτική γίνεται ή πάνω σε ψευδή δεδομένα, τα οποία ο καθένας σχολιάζει όπως θέλει εννοείται, ή πάνω σε παραγεγονότα παραπολιτικής. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το κορυφαίο της παραπολιτικής σήμερα. Διεξάγεται μέσω TikTok η κυρία Τούνη, επιχειρηματίας με 1.200.000 ακολούθους στο TikTok, influencer, ανοίγει κατάστημα καφέ στο Παρίσι. Θα πουλάει croissant και καφεδάκια, εσπρέσο φρέντο, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο και τα σχετικά. Και η σημερινή πρώτη με το άνοιγμα του καταστήματος κερνάει καφέ στους Έλληνες εν Παρισίς. Μόνο ο Μανώλης Κωστίδης λείπει, βρήκε μέρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Διότι για φαντάσου να είχαμε τον Μανώλη τώρα εκεί στο Παρίσι, επειδή εγκαταστάθηκε η οικογένειά του, να τον είχαμε εκεί να μας δίνει την ανταπόκριση από το καφέ της κυρίας Τούνη. Θα χρειαστούμε μάλλον κάποια βοήθεια αν με ακούτε στο Παρίσι για την τηλεοπτική εκπομπή στις 12 παρατέταρτο. Θα παρακαλούσα συμπατριώτη, συμπατριώτησα που μπορεί και έχει την ευκαιρία να περάσει το μαγαζί της κυρίας Τούνη να μας δώσει μια μικρή ανταπόκριση. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο, στο Viber είμαστε 698, συγκρατήστε τον αριθμό σας παρακαλώ, 123.003 για τα μηνύματά σας. Επικοινωνούμε με ηχητικά γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Γράφει η κυρία Τούνη, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Δεν χάνει την ευκαιρία ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Παρίσι για συνάντηση με τον Μακρόν, να πει δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, αποσιωπητικά. Δεν χάνεις την ευκαιρία να μπεις σε 1.200.000 followers οι οποίοι αρκούνται στις φωτογραφίες και σε μηνύματα των τριών λέξεων. Αν είναι πάνω από 20 λέξεις, ζορίζει το πράγμα. Εννοείται ότι, για να το συνδυάσω και με αυτό το θέμα που θα συζητήσω ως δεύτερο θέμα στην σημερινή μας ώρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, αν σε ένα κείμενο, ας πούμε, 500 λέξεων θεωρείται περιεχόμενο εγκυκλοπαίδειας. Εδώ αρνούνται το διαβάσουν ακόμη και οι φοιτούντες στα πανεπιστήμια. Το επόμενο θέμα είναι αυτό το οποίο ανακοινεί το ΠΑΣΟΚ σήμερα στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, να με συγχωρείτε, ΕΛΑΣΙΤΟΝ. Παρεπιπτόντως, σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας να εξηγήσει πώς οι συνεργάτες του τα έκαναν μαντάρα σε αυτά που ήθελε να πει. Αλλά το αφήνω για μετά, δεν θα έχω πολύ χρόνο να το αναλύσω αυτό. Κυρίως όμως να σας προλάβω να σας πω ότι ο θεωρητικός του σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, γράφει ένα κείμενο, μπερδεύει τα αποτελέσματα AfD στη Γερμανία, στη Σαξονία, ακροδεξιά, έρχεται κίνδυνος, κακό φασαρία και λέει. Μα είναι δυνατόν σε μια περίπτωση τέτοιου κινδύνου να μην συνεργαστεί ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αντιλαμβάνεστε τι ανοίγει, τι κουβέντα άνοιξε τώρα ο κύριος Χιακαντάρης η μέρα που βρήκε. Του την πέφτουν από το Πασόκ. Τι θέλει να πει ο Χιακαντάρης? Θέλει να πει ότι εμείς είμαστε η σοβαρή σοσιαλδημοκρατία. Ο Τσίπρας είναι ο σοβαρός σοσιαλδημοκράτης. Μην ακούτε τον άλλον. Θα είναι από συνάγωγο σε λίγο. Ο άλλος είναι ο Νίκος Ανδουλάκης. Εμείς, ναι, μπορούμε να κάνουμε και το μεγάλο σχηματισμό. Να κάνουμε, αν χρειαστεί, πατρίς, όχι σαν τον άλλον που δεσμεύεται και λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, φαντάζομαι θα κληθεί να απαντήσει απόψε, μάλλον το μεσημέρι, ο κύριος Τσίπρας για τις θεωρίες του μεγάλου θεωρητικού του Γιώργου Χιακαντάρη. Αυτά θα μου πεις, απαντούν στα προβλήματά σου? Όχι βέβαια, δεν απαντούν, απλώς απαντούν στο χαβαλέ που θέλει η πολιτική. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα τη δεύτερη μας ώρα, την πρώτη για σας, θα την διαπεράσουν θέματα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, πρώτος προσκεκλημένος στην σημερινή μας ραδιοφωνική της 9ης Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, συνάντηση είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Είναι πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων και στην ΑΚΜΗ και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αντιπρόεδρος ο κύριος Ροδόπουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας χρειαστεί και αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Ροδόπουλε.
12: Καλημέρα και καλή ραδιοφωνική περίοδο. Δεν λέω σεζόν.
7: Ναι, περίοδο
12: δεν
7: θα
12: θέλω
7: το
12: να χρησιμοποιώ.
7: Να μην το χρησιμοποιείτε.
12: Ξενόφερε τους τίτλους.
7: Χαίρομαι και συμφωνώ.
12: Μ' αρέσετε κύριε Πορτοσάλτε που με βάζετε μεταξύ influencers,
7: ναι,
12: και πολιτικής για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ίσως πολυτιμότερη από τις influencers, ναι, και το τι κάνει κάθε μία από αυτές.
7: Και πρέπει να βοηθηθεί και από την πολιτική τώρα, αλλά εδώ είναι άλλο θέμα, δεν θα πάμε εκεί. Λοιπόν, το καλοκαίρι και ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο απασχοληθήκαμε με το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και αυτό το αφήνω, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Ροδόπουλε, μαζί. Όμως, τα κολέγια είναι εδώ, δοκιμασμένα επί δεκαετίες. Λοιπόν, εσείς κύριε Ροδόπουλε εκπροσωπείτε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό όμιλο στην Ελλάδα μέσω του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Παρακαλώ, μπορείτε να εξηγήσετε σε ενδιαφερόμενους νέους νέες, αλλά και στους γονείς τους φυσικά, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τι είναι αυτό τώρα, ένα βήμα, το επόμενο βήμα από το Λύκειο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κολεγίου και του μη κρατικού πανεπιστημίου?
12: Όπως πολύ σωστά είπατε, τα κολέγια στην Ελλάδα λειτουργούν απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, με δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, που είμαστε το μεγαλύτερο hub διεθνών πανεπιστημίων στη χώρα, φοιτούν γύρω στους 14.000 φοιτητές σε 8 μέρη στην Ελλάδα, και μιλάμε για συνεργασίες με βρετανικά ιδρύματα, με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, και προσφέρουμε περίπου 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Η επαγγελματική ισοδυναμία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό όλων που συζητάμε, των πτυχίων, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω του ΑΤΕΝ, του φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Και μιας και με ρωτήσατε για την διαφορά μεταξύ ενός νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτό που όλοι λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτός ο θεσμός, αυτή η μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε πέρσι, η μόνη ουσιαστική διαφορά έγινε στη δυνατότητα ακαδημαϊκής καριέρας στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή ο απόφυτος ενός ΝΠΠΕ, ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, σε σχέση με τον απόφυτο ενός κολεγίου, είναι ότι ο απόφυτος του πανεπιστημίου του ιδιωτικού μπορεί να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα στην περίπτωση δε αυτή ο απόφτιος του κολεγίου δεν μπορεί. Αλλά όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και οι δύο έχουν τις ίδιες δυνατότητες και πιθανότητες.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να δούμε το σκέλος της επαγγελματικής αποκαταστάσεως, που αυτό είναι το ζητούμενο, και εδώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάτι που το κρίνει η ίδια η αγορά εργασίας και η ίδια η προθυμία, το ενδιαφέρον, η διάθεση, η καλή του νέου και της νέας που προσέρχεται με τα εκπαιδευτικά εφόδια να μπει στην αγορά εργασίας και να πορευτεί στη ζωή του στο σκέλος το επαγγελματικό. Εσείς πώς μετράτε στην πράξη την είσοδο των αποφύτων σας στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, κύριε Ροδόπουλε?
12: Η απασχόληση των αποφύτων είναι για μας και για όλους ο πιο κρίσιμος δείκτης, όχι απλώς ένα νούμερο επικοινωνίας. Γι' αυτό επενδύουμε σε αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης, σε σταθερή συνεργασία με πιστοποιημένες έρευνες. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε από την MRB είναι η συνολική απασχολησιμότητα 81% για τους αποφύτους του Μητροπολιτικού, τη στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος της Eurostar είναι 67. 8 στους 10 αποφύτους μας εργάζονται σε αντικείμενο που σπούδασαν. 3 στους 4 βρίσκουν δουλειά μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την αποφύτηση. Το 86% εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόληση. Και το 80% σύμφωνα με την έρευνα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τη δουλειά του. Αυτά για μας είναι δείκτες αξιοπιστίας και όχι γενικότητες και γενικόλογα που δεν πείθουν κανέναν.
7: Ναι. Συνεργασία Μητροπολιτικού Κολεγίου με πανεπιστήμια πάντως, έτσι, με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
12: Με πανεπιστήμια της Βρετανίας, 4 δημόσια πανεπιστήμια της Βρετανίας που προσφέρουν τα δικά τους πτυχία. Ο απόφυτος της Αθήνας έχει το ίδιο πτυχίο που έχει και ο απόφυτος στο Λονδίνο ή σε άλλη πόλη που εδρεύει το πανεπιστήμιο. Άρα δεν παίρνει κάτι διαφορετικό. Η μόνη διαφορά, κύριε Πορτοσάλτη, είναι αυτή που σας είπα, ότι ο απόφυτος ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου μπορεί να γίνει και καθηγητής πανεπιστημίου σε αντίθεση με τον απόφυτο του κολεγίου. Όσον αφορά όμως την απασχόλησή τους, έχουν τις ίδιες δυνατότητες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
7: Θα κάνουμε διακοπή εδώ, κύριε Ροδόπουλε. Έχουμε ήδη σε τίτλους και αμέσως μετά η συνέχεια να περάσουμε στην τεχνική εκπαίδευση και στην κατάρτιση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λίγο.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
21: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιός Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Συγκρού. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και οι πόντες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που υπογράμμισε το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, σημειώνοντας πάντως ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Με τακτικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
25: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο κύριος Κολιομιχάλης έχει το λόγο, αφού όμως σας διαβάσω το μήνυμα του Γεράσιμου, επειδή εφήγει το θέμα προηγουμένως από έναν άλλον φίλο που μας έστειλε το μήνυμά του μέσω Viber. Έχουμε έναν καινούριο τηλεφωνικό, μάλλον έχουμε και το Viber τώρα στην επικοινωνία μας. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε έναν αριθμό που θα σας διευκολύνει. Μπορούμε να τον αποστηθήσουμε κιόλας, είναι εύκολος. 698-123-1003 για μηνύματα, ηχητικά, γραπτά, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Ένας φίλος λοιπόν νωρίτερα, ο Σύφης Μπούσγος, έθιξε το θέμα με τα γραφίτι και τις πινακίδες σήμασης που είναι μουντζουρωμένες όλες, και ο Γεράσιμος στις 9 παρατέταρτο μου έστειλε το εξής στο πορτοσάλτα.gr: χθες χρησιμοποίησα τον ηλεκτρικό, δηλαδή το τρένο Πειραιάς-Κηφισιά.

0: έχουν μπει, και τα κλιματιστικά, και φαντάζομαι ότι στην πορεία του χρόνου, αγαπητέ Γεράσιμε, θα έρχονται και οι άλλοι σειρμοί και θα ανακατασκευαστούν και οι τρέχοντες. Όλα αυτά όμως δυστυχώς θέλουν το χρόνο τους. Το θέμα είναι εάν από εδώ και μετά τους καινούριους θα τους κρατήσουμε καθαρούς ή θα επιτρέψει ο ΙΣΑΠ να πάνε να μουτζουρωθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα, το ερώτημα για μένα, και καλεί τη διοίκηση να απαντήσει. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Και υπάρχουν και φύλακες εξ όσων ενθυμούμε στα μαξοστάσια.
0: Και οι οποίοι τι κάνουν οι φύλακες? Τι φυλάνε? Τι φιλούνε που λέμε λανθασμένα, τι φιλούνε?
1: Τι φιλούνε, ναι. Ή πόσοι είναι και για πόσους σειρμούς. Ναι. Τέλος πάντων, να σας πω πώς βελτιώνεται.
0: Να προσλάβουμε την Ελλάδα, όλοι να φυλάει, να παραταχθεί, να φυλάει τους σειρμούς. Έλα, ναι. Εσύ, πάμε παρακαλώ.
1: Να σου πω την έδωσες πριν την απάντηση. Τα παιδιά μας. Ναι. Δεν είναι μόνο μια γενετήσια πράξη, τα παιδιά μας, όπως είπες. Βελτιώνεται η εικόνα από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρι, δηλαδή στον άξονα εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου. Βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Έχει ζωρίσει η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια ακόμα έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης. Η άνοδος της Κηφισού γεμάτη αυτοκίνητα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας, κυρίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας, όλος αυτός ο άξονας, πολλά πολλά αυτοκίνητα.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Συνεχίζω τη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Ο κύριος Ροδόπουλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων ΑΚΜΗΣ και Μητροπολιτικού Κολεγίου, και ως δεύτερη ιδιότητα αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας είναι χρήσιμο και αυτό στη συζήτησή μας. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Προχωρώ.
7: Καλημέρα. Πριν πάμε στην κατάρτιση, να σας πω κάτι το οποίο δεν κάλυψα. Γίνεται μια κουβέντα γενικά για την εκπαιδευτική καινοτομία και για τα πανεπιστήμια και για τα κολέγια. Θα ήθελα να σας πω εδώ, το Μητροπολιτικό σήμερα κολέγιο παρουσιάζει την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση, και να δούμε τι σημαίνει εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το Μητροπολιτικό έχει το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα λογοθεραπείας στην Ελλάδα, πριν καν λειτουργήσει το αντίστοιχο των ΤΕΙ, των παλιών ΤΕΙ, το πρώτο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Από το 16, το μοναδικό μέχρι σήμερα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ποδιατρικής. Τα μοναδικά σήμερα πανεπιστημιακά προγράμματα νοσηλευτικής και μεευτικής. Και από φέτος λανσάρουμε το νέο τετραετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην τεχνολογία ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας. Αυτό για να καλύψουμε και αυτή την πλευρά της εκπαιδευτικής καινοτομίας στα κολέγια. Πάμε λοιπόν στην κατάρτιση, όπως είπατε.
0: Μάλιστα.
7: Παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά προηγουμένως όμως το εξής θα ήθελα, ναι, κύριε Ροδόπουλε. Το επεσήμανε ο Πρωθυπουργός προχθές την έμφαση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά εμείς έχουμε μια αναντιστοιχία εδώ. Κάτι δεν το έχουμε κάνει καλά. Η Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά έχουμε μια υστέρηση στα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ μέσω της ΑΚΜΗΣ βοηθάτε πολύ στο να εξισορροπηθεί αυτό, αλλά δεν ξέρω, δέχονται οι γονείς σήμερα τα παιδιά τους να ακολουθήσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα τεχνικού κλάδου, τεχνικής φύσεως?
7: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, και βεβαίως με την

0: ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα, πολύ σωστά είπατε, έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΕΝΤΕΦΟ, έχει τη χαμηλότερη επίδοση στις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Έχουμε δηλαδή πληθωρισμό πτυχίων, αλλά έλλειψη δεξιοτήτων. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Βεβαίως, σε αυτό η κοινωνία μας έχει εκπαιδευτεί τα τελευταία 50 χρόνια, για ότι το εισιτήριο στην κοινωνική εξέλιξη είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Διότι τι να κάνεις ένα νέον ο οποίος τελείωσε το πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αναντίστοιχα, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την τεχνική εκπαίδευση ο νέος ή η νέα να βρει δουλειά άμεσα σε αυτό που θέλει. Γιατί η κοινωνία και η οικονομία δεν έχει ανάγκη μόνο από πανεπιστημιακά πτυχία. Έχει ανάγκη από τεχνικούς και επαγγελματίες σε συγκεκριμένους χώρους.
1: Εσείς...
0: Αυτή είναι η άποψη, ναι, και της ΑΚΜΗΣ και, ναι, και εμένα προσωπικά.
1: Και εννοείται ότι το θέμα της μορφώσεως, που είναι άλλο πράγμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, από την εκπαίδευση, είναι και θέμα ατομικό. Είναι μια ατομική προσπάθεια η μόρφωση. Είναι θέμα και αυτομορφώσεως. Αλλά τώρα μην πάμε ούτε προς τα εκεί. Θέλω κάτι να πείτε, σας διέκοψα.
0: Σε 2-3 ευρωπαϊκές χώρες, μία από αυτές είναι και η Ελβετία, που δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 50% του νεανικού πληθυσμού στα πανεπιστήμια και 50% στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Το ίδιο και η Αυστρία και η Γερμανία. Εμείς υπολοιπόμεθα όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση. Γίνονται προσπάθειες, διότι η οικονομία μας και η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Και βεβαίως το βασικό θέμα όλης αυτής της στρατηγικής είναι πώς θα συνδεθεί η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η τεχνική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Και σε αυτό πρέπει να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο. Και να σας πω παραδείγματα.
1: Απευθυνόμενο στους γονείς, να μας πείτε παραδείγματα εκεί στην ΑΚΜΗ τι κάνετε ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν σήμερα δεν έχεις συνδέσει την κατάρτιση με την αγορά, δεν έχεις κάνει τίποτα. Η στρατηγική της ΑΚΜΗΣ, του μεγαλύτερου ΙΕΚ, στα ΕΚ όπως έχουν μετονομαστεί, βασίζεται σε ένα δίκτυο πάνω από 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και καλλιεργεί ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Από το ερώτημα τι θα σπουδάζω, στο πόσο έτοιμος θα είμαι όταν βγω στην αγορά εργασίας, με το σπουδαστή μας σήμερα να εκπαιδεύεται που θα πάει να δουλέψει αύριο. Ας πούμε για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στις υβριδικές τεχνολογίες και δημιουργούνται νέες ανάγκες. Και εδώ έχουμε συνεργασίες με την Toyota, με τη Honda και με την Tekra. Στον τουρισμό για παράδειγμα. Έχουμε μια πολυετή συνεργασία με τον Όμιλο Σαν Οίκος και την Ecole Hotelier de Lausanne, το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο hotel management. Στον τομέα της ηλεκτρολογίας συνεργαζόμαστε με τον γαλλικό κολοσσό RECOM στην εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή είναι η απάντηση στην αγορά εργασίας. Πώς συνδέεις την κατάρτιση την ίδια με την αγορά εργασίας? Γιατί αυτή είναι η στόχευση. Όταν τα παιδιά αποφοιτήσουν από τις τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση από την ΑΚΜΗ, πώς θα μπουν αμέσως στην αγορά εργασίας.
1: Χάρηκα πολύ, κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή ευχαριστώ περίοδο εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εκπαιδευτική. Λοιπόν, παρατέταρτο η ώρα, κάνουμε διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Έχω λάβει όμως δύο μηνύματα. Η Κατερίνα, ας κρατήσω το επώνυμο της για μένα, μου λέει ότι διακρίνει σχετική ειρωνία αυτά που είπα με την κυρία Τούνη, ότι την οποία δεν γνωρίζει και δεν ακολουθεί, μακάρι όλοι να μπορούσαμε, διότι κατά την άποψη της κυρίας Κατερίνας, μακάρι όλοι να μπορούσαν να κάνουν όσα έχει επιτύχει η ίδια ούσα παιδί μονογονικής οικογένειας. Και σε ένα δεύτερο ιστερόγραφο, αφού μου το πρώτο ιστερόγραφο είναι ότι την κυρία Τούνη δεν την γνωρίζει, δεν την ακολουθεί, μου λέει γιατί βοηθάτε τις πολυεθνικές οικογένειες μόνο, οι μονογονικές σας σας έχουν περισσότερη ανάγκη, οι πολίτες δεν σας χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα, δεν ηρωνεύτηκα την κυρία Τούνη, τουλαντίον είπα ότι έχει 1.200.000 ακολούθους στο TikTok. Αν ηρωνεύτηκα κάτι, είναι το ηρωνεύομαι το TikTok, με το οποίο η επικοινωνία είναι πάνω σε 5 λέξεις και πολλές φωτό. Δεν ηρωνεύομαι κανέναν. Ηρωνεύομαι το γεγονός ότι, όπως θα διαπιστώσουμε τώρα με τον κύριο Δημόπουλο, κείμενα άνω των 100 λέξεων θεωρούνται βαριά να διαβαστούν, αγαπητή μου Κατερίνα. Δεν ηρωνεύομαι κανέναν. Αλλά προφανώς δεν ηρωνεύομαι ούτε την μονογονική οικογένεια, ούτε και την. Δεν μπαίνω στη λογική τι υποστηρίζω, την πολυτεκνή, δεν υποστηρίζω την μονογονεϊκή. Αν διαπιστώνετε σε μένα, γιατί λέτε ότι είχατε πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια με ακούτε πάλι στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το διαπιστώσετε, δεν υποστηρίζω κανέναν σε όλα αυτά. Προσπαθώ να παραθέσω τα θέματα, διότι την ίδια ώρα βάλωμα από άλλη κυρία, η οποία ούσα μητέρα 4 παιδιών, με εγκαλεί, διότι με την παρουσίαση χθες του βιβλίου, στο οποίο έκτης δημοτικού εικονίζεται και το υπόδειγμα ομόφυλης οικογένειας ομόφυλων ζευγαριών, με εγκαλεί η κυρία αυτή, η κυρία Παναγιώτα, ότι προωθώ την woke agenda. Δεν έχουμε woke agenda, καλή μου, ξέρετε τι θα πει woke agenda, για να συνοηθούμε επιτέλους, μου δίνετε μια αφορμή, κύριε Δημόπουλε, έρχομαι πολύ γρήγορα, για να συνοηθούμε. Woke agenda είναι στην τουαλέτα να υπάρχουν τουαλέτες που θα εξυπηρετήσουν άρενες, οι οποίοι όμως χρειάζονται υλικά τα οποία χρειάζεστε εσείς οι κυρίες. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για να μην θεωρηθεί ότι ηρωνεύομαι. Δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Επαναλαμβάνω ότι τα φύλλα, κατά την άποψή μου, είναι δύο. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό. Τελεία. Τώρα από εκεί και μετά, αν κάποιος νιώθει, κάποια νιώθει κάτι άλλο, δεν θα με ρωτήσει εμένα. Αν νιώθει βολικά ή άβολα στο σώμα του, στο σώμα της, πάλι δεν θα ρωτήσει εμένα. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είμαστε πολίτες αυτού του κράτους και το κράτος οφείλει να απευθύνεται σε όλους και σε όλες. Είτε νιώθουν έτσι, είτε νιώθουν αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα εγώ. Εγώ λέω όμως ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει, μετά από το είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι πολίτες αυτού του κράτους. Άρα, αυτά τα δεξιά, ακροδεξιά καραγκιοζηλίκια του τύπου, γιατί υπάρχει το κουτάκι που αφορά στον και σε κάτι άλλο πέραν από τον άντρα και γυναίκα, είναι γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν αυτό. Και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν. Όπως εξυπηρετούμαστε εμείς που πιστεύουμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Άρα, αγαπητή μου Παναγιώτα, δεν προωθώ καμία woke agenda, γιατί δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Καλή μου στη τόση συγγνώμη που σήκωσα και... Ναι, δεν υπάρχει. Μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει woke agenda. Δεν είμαστε Αμερικοί. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε Αμερικοί σε αυτό. Ευτυχώς που δεν υπάρχει woke agenda. Έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα. Ζητώ συγγνώμη που φώναζα προηγουμένως, ειλικρινά. Έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι πολίτες που κατοικούν σε ένα κράτος που οι πολίτες δεν συμφωνούμε όλοι ο ένας με τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Παναγιώτα. Αγαπητή μου Κατερίνα, κράτησα τα επώνυμα και των διονών σας για να μην σας εκθέσω. Με συγχωρείς, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες καλά. Δεν έχει καμία σημασία. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα εδώ και έρχομαι, κύριε Δημόπουλε, ό,τι προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε και αύριο, εννοείται.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Σας συγκίνησε το Viber, ωραίο. Βλέπω να υποκαθιστά έτσι όπως εξελίσσεται το 1003. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι αύριο θα τα διατρέξω τα ονόματά σας. Να ξεχωρίσω μόνο σήμερα την συμπολίτησά μου Ζωή Τσιρίκου, Κωνσταντινουπολίτησα, έως το 1964, εκδιωχθήσα όπως και η οικογένειά της προφανώς με τον διωγμό των Ελλήνων υπηκών τότε, και μετά Αθηναία και απόφυτος Αρσακίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιρίκου, καλημέρα σας, αγαπημένη μου συμπολίτησα, και ξέρω ότι περισσότεροι ακούτε 10 λεπτά, 15 λεπτά, max, το πολύ 20 λεπτά. Εδώ όμως θα ξεχωρίσω τον κύριο Δούλγερη, Πέτρο Δούλγερη, όπως μου λέει, σε ακούω, το σε είναι επειδή είναι Θεσσαλονικιός, σε ακούω, με ακούει, τι θα με πεις και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, σε ακούω, μου λέει, καθημερινά όλο το 2ωρο. Γι' αυτό σε ξεχωρίζω, αγαπητέ μου Πέτρο, και με εκφράζεις απόλυτα. Τώρα αυτό δεν με πειράζει, είτε σε εκφράζω είτε όχι. Είσαι εδώ στο 2ωρο, οπότε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
10: Καλή σας ημέρα.
1: Και ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας, κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστώ
10: παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ.
10: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πήγαμε καλά, όχι τόσο άσχημα και κάπως πιο καλά από το άσχημα της Ευρώπης, βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα.
10: Ένα τέτοιο συμπέρασμα βγαίνει πράγματι. Ναι. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA πρέπει κανείς να τα κοιτάζει συγκριτικά και σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους.
1: Ναι, γενικώς είμαστε χάλια όλοι δηλαδή, έτσι. Κύριε Δημόπουλε.
10: Αν θέλετε να το πούμε.
1: Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό χάλι. Μάλιστα, τώρα είναι άλλος καλύτερος στο χάλι και άλλος χειρότερο χάλι.
10: Ένα παγκόσμιο χάλι.
1: Ένα παγκόσμιο, μάλιστα. Ούτε τα κλασικά σκανδιναβικά, ούτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ηγέτης περιοχή του πλανήτη μας, της Σιφηλίου, που να είναι ηγέτητα δύναμη στην εκπαίδευση, είναι η Ασία ή ξεχωρίζει κάτι από την Ευρώπη?
10: Η Ασία κατεξοχήν, η Κίνα, οι περιοχές της Κίνας που συμμετέχουν στην έρευνα, η Σιγκαπούρη, η Κορέα, κλασικές δυνάμεις δηλαδή στο, στην έρευνα Πίζα.
1: Η αριστερούλη και άποψη όμως στην Ελλάδα τη διάβασα σήμερα, λέει όχι, δεν θέλω να γίνω Σιγκαπούρη. Ωραία. Να βρούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης.
10: Έχω όμως και στην Ευρώπη καλά παραδείγματα. Παραδείγμα χάρη η Εστονία. Είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια πάει καλά και θα σας εκπλήξω πιθανόν. Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην έρευνα Πίζα. Ανεβαίνει πάρα πολύ δυναμικά.
1: Μπράβο στην
10: δεν
1: Τουρκία.
10: Είναι σε ψηλές θέσεις, αλλά προχωράει πολύ δυνατά.
1: Μάλιστα. Εμείς πού σκαλώνουμε τώρα, κύριε Δημόπουλε?
10: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και σωρευμένο για πολλά χρόνια. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ξεκίνησε για πρώτη φορά η αναβάθμιση της συμμετοχής της χώρας στην έρευνα Πίζα επί Υπουργείας Κυριάκου Κερακάκη. Συνεχίστηκε με τη Σοφία Ζαχαράκη. Δουλεύουμε συστηματικά. Φυσικά απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές που ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουν μια άλλη εικόνα της χώρας το 2029. Πετύχαμε όμως κάποια πρώτα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα 2-3 χρόνια. Πετύχαμε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα που είναι αυτό που είπατε, να μην έχουμε πια απόκληση. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πτώση και απόκληση. Τώρα η πτώση έχει παραμείνει, αλλά τουλάχιστον έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της απόκλησης και μάλιστα στα μαθηματικά έχουμε και σημαντική σύγκληση. Τώρα, πού οφείλεται, με ρωτήσατε. Είναι πολλοί οι παράγοντες, πολλοί από τους οποίους δεν εξαρτώνται μόνο από το δικό μας σύστημα, είναι διεθνείς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μάλλον η επίδραση υπάρχει ακόμα στα εκπαιδευτικά συστήματα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι οι μαθητές που δώσαν τώρα την έρευνα PISA, που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA, ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση. Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Το είπατε και εσείς, το άκουσα πιο πριν που το λέγατε. Ναι. Η μεγάλη πτώση είναι η κατανόηση κειμένου. Είναι 16 μονάδες παγκοσμίως αυτή η πτώση. Εκεί στάθηκε και ο Ανδρέας Λάιχερ χθες στην διεθνή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Είναι κάτι που θα προβληματίσει και ήδη προβληματίζει. Σήμερα διαβάζω τα διεθνή sites και το διεθνή τύπο όλες τις χώρες ανεξαιρέτως. Διότι πρέπει πράγματι να κάνουμε κάτι να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Ο πολιτισμός μας είναι γραπτός. Βασίζεται στα γραπτά κείμενα, η λογοτεχνία μας, τα σχολικά μας βιβλία, τα άρθρα που γράφετε εσείς στα site, στη δημοσιογράφη κτλ. Όλοι επικοινωνούμε με γραπτά κείμενα. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Πάντως, αυτά τα εργαλεία, κύριε Δημόπουλο, αυτό μόνο να πούμε. Εμείς πρέπει να βάλουμε με έμφαση στην εκπαίδευσή μας το να προτρέψουμε τα νέα παιδιά να πάρουν το βιβλίο στα χέρια και να το διαβάσουν όλο. Ούτε αποσπασματικά. Είμαι ακόλουθος της λογικής του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος λέει ότι η ανάγκη να διαβαστεί ολόκληρο το βιβλίο και όχι κομμάτια των βιβλίων.
10: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τις καλύτερες πρακτικές, διότι φυσικά καταναγκαστικά δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά να διαβάσουν ένα βιβλίο.
1: Ναι, αλλά θα κερδίζει το TikTok με τις τρεις λέξεις και μετά με παρεξηγεί η Κατερίνα ότι ηρωνεύομαι την κυρία Τούνη. Δεν ηρωνεύομαι την κυρία Τούνη, ηρωνεύομαι το γεγονός ότι αρκούμεθα στις πέντε λέξεις. Και το κείμενο των 100 λέξεων μας φαίνεται βουνό ολόκληρο, Ιμαλάια.
10: Εμείς κάναμε μια έρευνα πιο βαθιά με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το οποίο υπάρχει μια συστηματική συνεργασία της ομάδας PISA στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Το Πανεπιστημίου λοιπόν Ιωαννίνων στην έρευνα που έκανε έδειξε ότι πάνω από 150 λέξεις, όχι 200 που είπατε εσείς, πάνω από 150 λέξεις, η πτώση της επίδοσης είναι δραματική.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό και μόνο θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δημόπουλε. Μόλις δω το σήμερα, εννοώ να συνεχθώ σε λίγο με τον Δημήτρη Γιαννίρη πώς είναι το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Θα επαναλάβουμε τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημόπουλε.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας, λατρεμένοι μου. Είσαστε καλά και λατρεμένες, εννοείται.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
15: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
14: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
15: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
18: Πέλα FM

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο δεύτερος καφές στον Bell FM 103,3 είναι πάλι εδώ και σήμερα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Αν και σήμερα είμαστε λίγο διαφορετικά, καθόμαστε από ό,τι συνήθως. Θα σας εξηγήσω σε μισό λεπτό.

0: Μέρα λόγω ενός απροόπτου, το οποίο το γνωρίζαμε από χθες, ο κύριος Σάκης Κοσκινόπουλος απουσιάζει από το στούντιο, οπότε ανέλαβα εγώ να ρυθμίζω εδώ τον ήχο, με όσο μπορώ θα το κάνω, δεν ξέρω να τα καταφέρω μέχρι τέλους, και για να μην είμαι μόνος μου έχω εδώ και ένα φίλο να μου κάνει παρέα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ο Απόστολος Τσαρταφερίδης, εδώ παλαιός γνώριμος και κάποιο περίοδο και ραδιοπαραγωγός στο Bella FM.
1: Την περίοδο του κορονοϊού είμαστε κάθε μέρα εδώ για να δίνουμε συντροφιά στους ακροατές του Bella FM Radio.
0: Και όπως τα θυμόμαστε.
1: Και να περνάμε και γιατί βιώσαμε εκείνη την περίοδο πολύ σκληρές στιγμές με τους περιορισμούς που υπήρχαν και ελπίζω μην έρθουν ποτέ πίσω.
0: Και θα το θυμάστε βέβαια παλαιότερα. Έχει διατελέσει δήμαρχος Πέλλας και υπήρξε και υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με το Πασόκ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική. Έχει και γνώμη και δεν διστάζει να την πει και γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι θα είναι καλό να κάνουμε παρέα σήμερα εδώ.
1: Σήμερα δεν είμαι εδώ ως πολιτικός, σήμερα εδώ είμαι ως φίλος του σταθμού και για να έχει παρέα ο Θόδωρος εδώ, να μην νιώθει τη μοναξιά του ενός στούντιο που πάντα δημιουργεί προβλήματα η μοναξιά.
0: Όταν έχεις παρέα για να συζητήσεις κάτι, ανεξάρτητα από το αν είναι αυτό ευχάριστο ή δυσάρεστο, πάντα η ώρα περνάει καλύτερα, πιο άνετα. Και καλό είναι να, δεν λέω να υπάρχει αντίλογος ή συμφωνία, να υπάρχει ένας διάλογος, ό,τι λέμε, όταν εξωτερικεύουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Ένας μονόλογος δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Άσχετα αν καμιά φορά το κάνουμε και αυτό έτσι.
1: Πάντα ο διάλογος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και ας υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, ας υπάρχουν και όμοιες απόψεις, αλλά πάντα ο διάλογος προσφέρει και δημιουργεί.
0: Να πω ότι μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας στους 103,3 από τον Bella FM 103,3, η εκπομπή Δεύτερος Καφές θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11 και επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, είτε είναι Android, είτε είναι iPhone, είτε Google TV τηλεόρασή σας, για την οποία υπάρχουν εφαρμογές, τις οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store, τα επίσημα marketplace των εταιριών για τις εφαρμογές. Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε, εκτός από το να ακούτε ζωντανά αυτά τα οποία λέμε και τη μουσική που παίζει, μπορείτε να δείτε και κάποιες τοπικές ειδήσεις από το δίκτυο του Pellanet, αλλά και κυρίως να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την επιλογή, την αντίστοιχη στην εφαρμογή Contact, να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν, ανέξοδα, ανώνυμα ή επώνυμα, όπως εσείς επιθυμείτε, για να τα διαβάσουμε εδώ στο στούντιο και να ξέρουμε τι λέτε ή τι γνώμη έχετε για αυτά τα οποία λέμε.

0: Όπως θα θυμάστε, είχαμε μια κουβέντα ξεκινήσει χθες στο ραδιόφωνο των συνεκπομπών μας μαζί με τον Άκη, την οποία την αφήσαμε στη μέση γιατί και ο χρόνος μας πίεζε και κάποια πράγματα μπορούμε να τα συζητάμε λίγο-λίγο. Και ενδεχομένως να το συνεχίσουμε σήμερα εδώ μαζί με τον Απόστολο, να ακούσουμε και τη δική του γνώμη. Πριν να πάμε εκεί, να πω ότι είχαμε σκοπό σήμερα να κάνουμε μια σύνδεση, να έχουμε καλεσμένο κάποιον άλλον, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην πόλη, όχι στο ραδιόφωνο, λόγω άλλων υποχρεώσεων. Και κυρίως, ας πούμε, είπαμε να κρατήσουμε λίγο τους τόνους χαμηλά, γιατί με τα πρόσφατα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει ένα πένθος στην πόλη, το οποίο αφορά κυρίως μια οικογένεια και τους γνωστούς τους φίλους, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο έχει γίνει γνωστό σε όλους, νομίζω ότι αγγίζει περισσότερο και τους συμπολίτες και τον Δήμο σαν τοπική αυτοδιοίκηση, και όλους θα μπορούσαν να κάνουν διοργανώσεις πανηγυρικές εν ώψη και πανηγυριού εδώ. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να κρατηθούν λίγο οι τόνοι πιο χαμηλά από ό,τι γίνεται συνήθως. Δεν ξέρω τώρα αν καμιά φορά μπλέκουμε το προσωπικό με το εθνικό πένθος. Θυμόμαστε ότι κάποιες φορές έχει κηρυχθεί κάποιες καταστροφές, κάποια τραγικά γεγονότα ως εθνικό πένθος, όπως πρόσφατα ο υπουργός ο Νίκος Δένδιας κήρυξε εθνικό πένθος τριήμερο στις ένοπλες δυνάμεις μετά το τραγικό γεγονός του δυστυχήματος αυτούς με το αεροπλάνο το Phantom, στο οποίο χάθηκαν δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και εδώ ο Δήμος Πέλλας αποφάσισε να ανασταλούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η μουσική, η χορή και τα τραγούδια δηλαδή, λόγω του τραγικού γεγονός κατάληξη ενός νέου ανθρώπου μετά από μια συμπλοκή. Δεν θα εξετάσουμε εδώ το ποιο ήρξα το χειρό να δείξω και ποιο φταίει και τι φταίει. Αυτό είναι ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ συζητάω μονάχα για αυτό που λέμε πένθος. Το αν πραγματικά πενθούμε, το τι θεωρούμε εμείς ότι μας αγγίζει όταν κάτι συμβαίνει σε κάποιο συμπολίτη μας, σε κάποιο φίλο, σε κάποιον άγνωστό μας. Δεν συζητάμε για τους οποίους είναι γνωστοί. Αυτό εξυπακούεται, το τι νιώθει ο καθένας. Το αν θεωρούμε ότι επειδή κάτι έγινε στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, στην πόλη μας, με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, αλλά με τους οποίους νιώθουμε ότι μας ενώνουν κοινοί δεσμοί, είτε τοπικοί είτε πολιτιστικοί, αν πραγματικά νιώθουμε πένθος κι εμείς, ή αν πολλές φορές το κάνουμε σε κάποιο βαθμό, δεν θα πω υποκριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον από συνήθεια ή νιώθοντας κάποια υποχρέωση.
1: Κοίταξε, Θόδωρε, νομίζω πως η πόλη μας ζει ένα δεκαήμερο περίπου ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν θα ήθελε, πιστεύω, να συμβεί. Αποφάσισε πραγματικά ο Δήμος Πέλλας να μην κάνει όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχε προγραμματισμένες για να κάνει, όπως και το ΠΑΣΟΚ είχε προγραμματισμένα κλιμάκια να έρθουν σήμερα εδώ και θα είχαμε και, εγώ θα το πω κιόλας, το όνομα του Στέφαντο Παραστατίδη εδώ στο στούντιο για να μιλήσει για το τι θέλει πραγματικά να κάνει το ΠΑΣΟΚ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και το ΠΑΣΟΚ, η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να αναστείλει αυτή την εκδήλωση που θα έκανε, που θα ήταν μια περιοδία μέσα στην πόλη, στα καφέ και στο Δημαρχείο και εδώ στο στούντιο που θα είχαμε τον Στέφαντο Παραστατίδη, για να πει το πρόγραμμά του και να πει το τι θέλει να συμβεί. Σεβαστό, έτσι. Πραγματικά αυτή η λέξη που είπες πριν, το πόσο μπορεί να πενθήσει κάποιος και για ποιο λόγο πρέπει να πενθήσει, έχει πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσει κάποιος, και πραγματικά δεν ξέρουμε αν κάποιος πενθεί από επειδή στεναχωριέται για αυτό το γεγονός ως αυτό το γεγονός, ή πενθεί από συνήθεια, όπως ακριβώς το είπες. Είναι λίγο τα πράγματα συγκεκριμένα, όμως σεβόμαστε την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και την οικογένειά του και όλους τους τριγύρους του, και είμαστε φυσικά συντετριμμένοι από αυτό το γεγονός, που πιστεύω ότι κανείς άνθρωπος ο οποίος έχει σώματα στα σφρένα δεν θα θέλει να συμβεί.
0: Πέρα από αυτό, αυτό είναι δεδομένο ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, ανεξάρτητα από το πόσο στεναχωριόμαστε ή πόσο λυπούμαστε για το κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα ξεχωριστά.
1: Και πολλές φορές έχει να κάνει με την ηλικία. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχει να κάνει με την ηλικία πολλές φορές. Δηλαδή, όταν είναι κάποιος νέος άνθρωπος, είμαστε πιο, να το πω, πιο ευαίσθητοι. Σε έναν που ο οποίος έχει κάνει ένα κύκλο ζωής, είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι, λέμε, έζησε.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα, το οποίο λες, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Προφανώς ένα νέο άνθρωπο είναι πιο έντονα τα συναισθήματα που νιώθει καθένας, ακόμα και για τους ξένους ανθρώπους, δηλαδή για εμάς που είμαστε μακριά από την οικογένεια, που δεν το γνωρίζουμε προσωπικά. Ναι, είναι δεδομένο ότι είναι ένα πολύ στενάχρονο γεγονός. Όσον αφορά τις πολιτικές τοποθετήσεις όμως, εγώ θέλω να πω ότι πολλές φορές κρύβεται και μια υποκρισία πίσω από την άποψη του καθενός, ο οποίος από πολιτική θέση θα σχολιάσει ή θα πενθήσει. Θυμάσαι, ας πούμε, το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα, ότι κηρύχθηκε εθνικό πένθος, ας πούμε, στη χώρα ολόκληρο, όταν πέθαναν τέως πρωθυπουργοί, πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοποι κτλ. Ναι, είναι δεδομένο σε κάποιες περιπτώσεις. Κάποιοι άνδρες ή γυναίκες οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική κοινωνία, θα κηρυχθεί εθνικό πένθος. Όχι γιατί συναχωριόμαστε δε και καλά για την απώλειά τους, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο, ας πούμε, σηματοδοτεί μια αλλαγή.
1: Υπήρχαν κάποιες προσωπικότητες, ξεκίνησε με την Εμελίνα Μερκούρη, αν θυμάμαι καλά, με τον Σιμίτη, τον Παπανδρέου, τον Μητσοτάκη, τον,
0: και με τη Φόφη Γεννηματά.
1: Φόφη Γεννηματά, τον μεγάλο εθνικό συνθέτη, τον Μίκη Θοδωράκη, και άλλο, αν μου ξεφεύγει κάποιος,
0: τον
1: Σαρτζετάκη, τον πρώην πρόεδρο Δημοκρατίας. Αυτό νομίζω ήθιστε και στα άλλα κράτη. Δεν νομίζω να είναι μόνο ένα γεγονός που συμβαίνει μόνο στην
0: Ελλάδα. Ναι. Προφανώς γίνεται και άλλο
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν το ανακαλύψαμε εμείς.
1: Αλλά
0: αυτό
1: είναι άλλο αυτό, άλλο ένα τοπικό γεγονός, το οποίο θυμάμαι, ας πούμε, την περασμένη Δευτέρα, όλα τα στέκια και όλα τα μαγαζιά και όλα τα καφέ και όλα τα καφενεία ήταν θέμα συζήτηση αυτό, τι θα συμβεί τελικά. Τέλος πάντων, είναι ένα γεγονός, το σεβόμαστε και προχωράμε για το επόμενο.
0: Θυμάμαι ότι όταν έγιναν στο παρελθόν εθνικές τραγωδίες, ακόμα και για την Ηλία, τις πυρκαγιές
1: στην Ηλία, για τα Τέμι, για το Μάτι.
0: Εγώ θυμάμαι ότι κατηγορήθηκαν, ας πούμε, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ήταν τότε στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει στη διακυβέρνηση, είτε ήταν περιφερειάρχες, είτε ήταν υπουργοί και πρωθυπουργοί κτλ. Ακόμα και παλαιότερα, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε γίνει η φωτιά στο Μάτι. Το αν έδειξαν ότι στεναχωριούνται, αν έκλαιγαν πολύ ή λίγο ή αν χαμογελούσαν. Και τώρα ακόμα άκουσα κάποιους να ψεύγουν.
1: Δεν νομίζω να χαμογελούσε κανείς άνθρωπος.
0: Όχι για με την τραγωδία, αλλά θέλω να σου πω και τώρα. Τώρα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο πανηγύρι του Γιάννη. Υπάρχει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Εξέλιξη. Τις προηγούμενες μέρες όλες, δηλαδή ήρθε στα εγγένεια ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης παρέλασαν και αυτοί από τα περίπτερα κτλ. Φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο μαζί κτλ. Χαμογελώντας. Το ότι συνέβη είναι ένα τραγικό γεγονός, δεν σημαίνει ότι σταματάνε όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα. Και κατά τη γνώμη μου, παρόλο που μπορεί αυτό κάποιο να του δυσαρεστήσει, εγώ προσωπικά δεν αποφασίζω τι θα ψηφίσω ανάλογα με το πόσο πολύ κλαίει ο πολιτικός. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα επιλέξω τον Α ή τον Β για να υπηρετήσει από τη θέση του Πρωθυπουργού, επειδή στεναχωριέται ή κλαίει ή πενθεί. Είναι άλλα τα δικά μου τα κριτήρια. Φαντάζομαι ο καθένας έχει τα δικά μου τα κριτήρια. Αλλά θα προτιμούσα να ο Πρωθυπουργός, όσον αφορά, δεν λέω για αυτό το συγκεκριμένο το τοπικό το γεγονός, αλλά σε θέματα τα οποία έχουμε θεωρήσει εθνικές τραγωδίες, όπως ήταν αυτό που έγινε στα ΤΕΜ, όπως ήταν αυτό που έγινε στο Μάτι παλαιότερα, όπως αυτά που μπορεί κάθε στιγμή να γίνουν από αμέλεια ή ένα ατύχημα, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο είναι υποχρέωση της πολιτείας να λειτουργούν τα ασανσέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι ότι έγινε πέρυσι, ας πούμε, είχε μια πτώση ενός ανελκυστήρα μέσα σε ένα νοσοκομείο στην Αττική. Το να θρηνούμε θύματα από αμέλειες της πολιτείας είναι πολύ περισσότερο σημαντικό να τα προβλέπει και να διορθώνει τα κακό σκήμενα ο Πρωθυπουργός, παρά να κλαίει εκ των υστέρων επειδή συναχωρέθηκε για αυτό που συνέβη.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ζωή και έτσι λειτουργεί η ζωή. Τώρα το θέμα, το τι θα ψηφίσει ο καθένας, νομίζω ο καθένας βάζει τα δικά του κριτήρια, τα οποία έχουν και λίγο προσωπικό κομμάτι μέσα, και εκεί και ο καθένας ψηφίζει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την κοινωνικότητα, την κοινωνία, αλλά και την προσωπική του θέση μέσα στην κοινωνία και το πόσο ωφελούμενος θα είναι από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για το πώς θα ψηφίσει ο καθένας. Ο καθένας βάζει τα δικά του κριτήρια και με τη δική του κριτική σκέψη, ή υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτή, προσπαθεί να βάλει το να αν θα ψηφίσει ή όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω, δεν είναι αυτοί που πάνε να ψηφίζουν, είναι αυτοί που δεν πάνε και που δεν ψηφίζουν.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό
0: πρόβλημα. Η αποχή πολλές φορές καθορίζει την έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης.
1: Νομίζω πως όλοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν σημαίνει αυτό. Θέλει να ψηφίσει λευκό, θέλει να ψηφίσει το Χ, Α, Β, Γ ακόμα και δεν θέλω να προειδεάσω κάποιον. Αλλά να πάει να ψηφίσει για να μην διαμαρτύρεται μετά, γιατί κάποιοι του κάνουν κουμάντο ή δεν τον εκπροσωπούν καλά. Και αυτός κάθε σε ένα καφέ ή σε ένα καφενείο ή οπουδήποτε αλλού και διαμαρτύρεται. Για να διαμαρτυρηθείς, ο μόνος τρόπος που μπορεί να διαμαρτυρηθεί σήμερα ο απλός πολίτης είναι να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει αυτό που πιστεύει ότι τον αγγίζει και τον εκπροσωπεί.

0: Γιώργος.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο Γιώργος, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά που μπορούμε να πούμε, εγώ θα πω ότι σήμερα νομίζω η Ιωάννα Ιτούνη ανοίγει ένα νέο κατάστημα στο Παρίσι από ό,τι έμαθα, όπου θα πουλάει καφέδες και κρουασάν ή κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι προσκαλώ όλους τους Έλληνες που θα βρεθούν στη γαλλική πρωτεύουσα, όποιος αγοράσει κρουασάν θα τον κεράσουμε ένα καφέ. Συμπτωματικά σήμερα επισκέφτεται το Παρίσι και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρό. Και για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιον, ας πούμε, ας το αφήσω έτσι αδιευκρίνιστο, η Τούνη ζήτησε να μην πάει ο Μητσοτάκης να τον κεράσουν καφέ παίρνοντας κουρασάν. Δεν ξέρω τι φοβάται, γιατί είναι τα εγγένεια του μαγαζιού της σήμερα.
2: Κάτι τα φοβάται.
1: Αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Αλλά παίξει πολύ καλή εσωτερική πληροφόρηση. Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το διάβασε λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο, γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απάντησε και αυτός μέσω Instagram κτλ. Ότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά είναι μια καλή ιδέα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα για το κατάστημά της, αν θα πάει εκεί.
2: Άρα η Τούνη δεν θέλει να πάει ο Πρωθυπουργός.
1: Είπε να μην πάει. Τώρα μπορεί να
2: ήθελε να το αυτό ή το λέμε εμείς.
1: Το έγραψε η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό. Παρακαλούμε μην έρθει ο Μητσοτάκης.
2: Δηλαδή, μάλλον είδε τα δημοσιεύματα που βγάλανε όταν ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει το μετρό, την επέκταση του μετρό, μάλλον στην Καλαμαριά, που μίλησε για τον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας την επόμενη μέρα τραυματίστηκε σε ένα αγώνα την Ντόρτμουντ και μάλλον από αυτό
1: θα χάσει τη μισή σεζόν, ας πούμε.
2: Ορμούμενη η κυρία Τούνη είπε δεν θέλω να έρθει γιατί μην γίνει κάτι, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φταίει ο Πρωθυπουργός, αν είναι κατέμιση όντως ή δεν είναι. Αυτή η οικογένεια έχει τη φήμη ότι κατεμοιάζει όλους τους υπόλοιπους και τους ίδιους, αλλά από τις φήμες μέχρι τα γεγονότα έχουμε μια μεγάλη απόσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επικρίνουμε το Μητσοτάκη για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Θα θυμίσω, θα σου πω ότι χθες έφυγε με φορείο και ο άλλος Έλληνας της Ντόρτμουντ.
2: Γι' αυτό δεν θυμάμαι να λέει.
1: Έφυγε και ο Καρέτσας. Δεν είπε. Αυτό ακριβώς λέω.
2: Τουλάχιστον δημόσια έτσι μπορεί να έχει πει ιδιωτικά. Γιατί όντως και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι τρομερά ταλέντα και πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές.
1: Μπορεί να φταίει ο τρόπος που κάνουν προπόνηση εκεί πέρα. Ξέρω, μπορεί να μην είναι για μας.
2: Εντάξει,
1: για
2: τώρα ο τραυματισμός είναι μια τέτοια στιγμή. Είναι διαφορετικός τραυματισμός του ενός, διαφορετικός τραυματισμός του άλλου.
1: Αυτό το δεύτερο δεν ήταν τραυματισμός, η αλήθεια είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί σύντομα με τον Α ή τον Β τρόπο να φτάσει όλους συμβαίων.
2: Έτσι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί μετά, είπα εγώ, αναφέρθηκα στα δημοσιεύματα και όχι σε κάτι που το είπαμε μόνοι μας. Ούτε το σκεφτήκαμε, ούτε το επινοήσαμε. Και γι' αυτό και το αναφέραμε και έτσι είναι και η δημοσιογραφία. Έτσι είναι και όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να δέχεσαι τις όποιες κριτικές.
1: Νομίζω ότι όταν οι πολιτικοί γράφουν στο μέσα κοινωνικής διοίκησης, στο Facebook ή στο Instagram ή στο Twitter ή στο Threads, αυτά που γράφουν, είναι αναμενόμενο ότι κάποιος θα τους απαντήσει. Αν θέλεις να μιλάς μόνο με διαγγέλματα μέσα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή όταν γίνεται αυτό η Εθνική Σύνδεση που πάει έρχεται και μιλάει ο Πρωθυπουργός, τότε δεν υπάρχει αντίλογος, ειδικά από τους δημοσιογράφους που του παίρνουν συνέντευξη, ήθιστε να τους χαϊδεύουν και όχι να τους φέρουν σε δύσκολη θέση. Αλλά όταν γράφεις στο ίντερνετ, ο καθένας μπορεί να πει το μακρύ του και το κοντό του και ο Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να το κάνει και οι πολίτες όλοι φυσικά.
2: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πολύ καλά το προστόδερε, πρέπει να είσαι έτοιμο να αντιθέσει και την κριτική, την όποια κριτική. Καμιά φορά είναι και κριτική καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει σκεφτεί να είναι στο δημόσιο πρόσωπο και είναι προβεβλημένο. Οπότε τον ακούνε όλοι και τον βλέπουν όλοι. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμο ψυχολογικά και ψυχικά να δεχθεί την όποια κριτική θα σου ασκήσουν, πάντα μέσα σε πλαίσια σοβαρά. Για την πολιτική την οποία εκφράζεις ή για τις θέσεις σου ή για τις απόψεις σου ή για οτιδήποτε πεις.
1: Ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και μέσα σε ένα ζευγάρι, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Συ μου είπες πως με αγαπάς και μετά το άλλαξες και τα λοιπά. Αυτά υπάρχουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα.

0: Καλημέρα και στην Έδεσα. Καλημέρα και περαστικά σε όλους. Και στον Νίκο και στον Ηρακλή και σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί οι οποίοι μας ακούν από το νοσοκομείο μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή εδώ να τους κεράσουμε ένα καφέ. Αν έχουν το κουράγιο και τη διάθεση. Και εντάξει, θα πούμε αυτά που πιστεύουμε ότι θέλουν να πούμε και όποιος συμφωνεί ή διαφωνεί, δικαίωμά του.
1: Μπορεί να στέλνει
0: τα μηνύματά σας μέσα από την εφαρμογή του PLFM 103,3, δωρεάν διαθέσιμη για κινητά Android και iPhone. Τηλέφωνο μην παίρνετε, θα το σηκώσουμε, τουλάχιστον σήμερα, μετά την εκπομπή ενδεχομένως, έτσι. PLFM 103,3 με το δεύτερο καφέ, εδώ είμαι μαζί με τον φίλο μου, τον Απόστολο τον Τσαλταφερίδη, όχι ως πολιτικό, αλλά ως ραδιοφωνικό παραγωγό, στο μικρόφωνο Θόδωρος Βασιλιάδης. Ο κύριος Άκης Κοσκινόπουλος σήμερα πήρε απουσία. Δικαιολογημένη μεν, αλλά απουσιάζει.
1: Και αυτό που θέλω να πω σε όλους ότι εμείς δεν έχουμε κρύψει ποτέ τι είμαστε, έτσι.
0: Ναι, αυτοί οι οποίοι έχουν διάφορες απόψεις περί του αντιθέτου.
1: Σεβαστές.
0: Εννοείται. Καθένας έχει δικαίωμα να λέει, ακόμα και να κάνει ό,τι ο ίδιος πιστεύει.
1: Όπως είπαμε και πριν, μέσα σε σωστά πλαίσια και με ένα σωστό λόγο.
0: Στα πλαίσια αυτού που είναι κοινωνικά αποδεκτό. Δεν θα πω εγώ νόμιμο ή δίκαιο, όπως το λέγανε, ή ότι είναι ηθικό κτλ. Αυτό που είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Οι νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται στην κοινωνία είναι αυτά που η κάθε περίοδος θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ζούμε. Κάποια πράγματα παλιότερα ήταν παράνομα και σήμερα είναι νόημα και το αντίστροφο.
1: Να πω και κάτι άλλο, έτσι, στη ζωή σήμερα χαρακτηρίζεται ο καθένας και παίρνει μια ταμπέλα σύμφωνα με αυτό που είναι και με αυτό που δηλώνει, έτσι. Οπότε το να μην δηλώνεις τίποτε είναι χειρότερο από το να δηλώνεις κάτι.
0: Ναι, όσος έχει το θάρρος της γνώμης μπορεί να πει αυτό που πιστεύει ότι θα πει. Καλημέρα και στη φίλη μου. Good morning.

0: να πω ότι αυτή την Κυριακή από τις 9.30 μέχρι τις 12, αλλά από τις 9 μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, στο νοσοκομείο του Γιάντσον θα λειτουργεί το τμήμα αιμοδοσίας για όσους θέλουν να δώσουν αίμα, και η διοίκηση του νοσοκομείου Γιάντσον καλεί όλους τους θελοντές αιμοδότες να έρθουν και να δώσουν αίμα, γιατί οι ανάγκες λόγω καλοκαιριού, το καλοκαίρι μπορεί να πέρασε, αλλά επειδή ο κόσμος λείπει, οι ανάγκες δεν σταματούν ποτέ και ίσως προσφορά είναι μειωμένη, οπότε πλέον χρειάζεται να αναπληρωθεί οι αποθήκες αίματος, οπότε παρακαλούνται όλοι οι εθελοντές αιματώτες να έχουν υπόψη τους ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να πάνε τις καθημερινές, 9 με το 12.30 κάθε μέρα είναι αυτό το τμήμα αιματοσίας, θα μπορούν και αυτή την Κυριακή να δώσουν αίμα.
1: Τις εκδηλώσεις

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πέλλας θα γίνονται δωρεάν εξετάσεις ανεβρίσματος της κοιλιακής αορτής. Ένας προληπτικός έλεγχος, ο οποίος καλό είναι να όσοι έχουν κάποιο ιστορικό να σπεύσουν να τον κάνουν, γιατί μπορεί να προλάβει σοβαρότερα προβλήματα. Καλός ή κακός, κακός μάλλον, οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν ανέβρισμα στην κοιλιακή αορτή το μαθαίνουν όταν θα είναι πλέον αργά, όταν θα γίνει κάποια ρήξη. Το βλέπουμε σαν τυχαίο έβριμα. Ενώ μπορεί να γίνει ένας έλεγχος εύκολα και ανέμακτα, με υπέρχο, και να δει κάποιος αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ώστε ενδεχομένως να το αντιμετωπίσει έγκαιρα. Ο προληπτικός αυτός έλεγχος εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας και απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ιστορικό καπνίσματος, όσοι έχουν υπέρταση ή υψηλή χοληστερίνη ή ενδεχομένως υπάρχει κάποιο παλαιότερο κρούσμα στο οικογενειακό τους ιστορικό.

0: Δεν ξέρω αν είδες, Απόστολε, και τα δεδομένα αυτά, τα διεθνή, τα χρηματιστηριακά. Το πετρέλαιο καλπάζει προς τα $100 το βαρέλι. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει και το πετρέλαιο θέρμανσης και η βενζίνη εν ώψη του χειμώνα, ο οποίος σιγά σιγά έρχεται. Δεν βλέπω κάποια αποκλιμάκωση διεθνώς. Ο Τραμπ και το Ιράν συνεχώς εντείνουν τη μεταξύ τους διαμάχη. Τώρα το ποιο στέει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το επισημάνουμε, και έχουμε όλοι προφανώς άποψη γι' αυτό. Εμείς όμως, χωρίς να φταίμε κάτι, χωρίς να έχουμε συμμετέχει κάπου σε αυτό το παιχνίδι, σε εισαγωγικά, υφιστάμεθα τις συνέπειες και η ενεργειακή κρίση πάει από το κακό στο χειρότερο.
1: Εγώ θα μείνω στη λέξη παιχνίδι που ανέφερες πριν, Θόδωρε, και είναι πραγματικά ένα παιχνίδι. Αν παρατηρήσουμε το τι έχει συμβεί από τη μέρα που έχουν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο και γενικά και αυτή η διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Ρωσίας και Ουκρανίας, και ΗΠΑ και Ιράν.
1: Ιράν και ΗΠΑ, συγγνώμη. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν θα δούμε γενικά ένα χοντρό παιχνίδι που γίνεται και κυρίως με τα διεθνή χρηματιστήρια. Βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνουν ανακοινώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που να λένε ότι θα πάμε να τα βρούμε και να συζητήσουμε. Αμέσως τότε τα χρηματιστήρια παίρνουν φόρα και ανεβαίνουν και πηγαίνουν ψηλά. Φαντάζομαι κάποιοι οι οποίοι έχουν αυτή την πληροφορία που πριν έχουν αγοράσει πολύ φθηνότερα μετοχές, μιλάμε για εκατομμύρια μετοχές σε ενταγμένες εταιρείες που είναι στα παγκόσμια χρηματιστήρια, Φραγκφούρτης, Νέας Υόρκης, Πεκίνου, Τόκιο κλπ. Και όλο αυτό το παιχνίδι δημιουργεί πλούτο σε κάποιους και δημιουργεί φτώχεια σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την πληροφορία. Θα σου πω κάτι, ότι σε όλα τα βιβλία που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο, στο οικονομικό πανεπιστήμιο, εκτός από τα κάποια τεχνικά πράγματα που μπορεί να κάνεις για να δεις μια μετοχή, υπάρχει και ο όρος πληροφορία. Άρα, όταν μέσα στα πανεπιστήμια διδάσκεται ο όρος πληροφορία για μια μετοχή, φαντάσου πόσο μεγάλο ρόλο παίζει όλη αυτή η διαμάχη, και την οποία θα πάω σε μια παροιμία που λέει ο φιλόσοφος λαός μας. Μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Έτσι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μαλώνουν αυτοί που θέλουν να μαλώσουν, αλλά την πληρώνουν όχι αυτοί, κάποιοι άλλοι.
0: Δυστυχώς, τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, αυτοί που κερδίζουν δεν είναι ακριβώς αυτοί που έχουν την πληροφορία, είναι αυτοί οι οποίοι την παράγουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Είμαι λίγο πιο ευγενικός εγώ.
0: Ναι, εγώ δεν χρειάζεται να είμαστε νομίζω τόσο ευγενικοί. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα αύριο τα βρίσκουμε, αύριο τους καταστρέφουμε και σήμερα πάλι πολεμάμε και μεθαύριο αυτά, δηλαδή τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς που συμπαρασύρουν μαζί και άλλες μετοχές, όχι μόνο αυτές, γιατί το κλίμα της αβεβαιότητας προφανώς επηρεάζει όλους.
1: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι όχι απλά έχουν την πληροφορία, είναι αυτοί που αποφασίζουν να τη διασπείρουν και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να παίξουν ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι στις πλάτες όχι κάποιον, αλλά όλων των υπολείπων. Εγώ έτσι θα το πω. Γιατί είναι αυτοί που κερδίζουν, αυτοί οι δύο, και χάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Κερδίζουν, υπάρχει και μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ κοντά σε αυτό και κάνουν τις ανάλογες κινήσεις, οι οποίες αποφέρουν τεράστια κέρδη και τεράστιο πλούτο. Συσσωρεύεται το πλούτο σε λίγους και οι πολλοί μένουν με το να κοιτάνε. Να μην πω καμιά λέξη λίγο πιο βαριά και εδώ στο ραδιόφωνο και έχουμε και τέτοια προβλήματα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Δυστυχώς αυτή η παγκοσμιοποίηση, που κάποτε τη λέγαμε άμα παγκοσμιοποιηθούν τα πράγματα θα είμαστε πολύ καλύτερα.

0: έχει και τα προβλήματά της.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι όλα απόρρια της επιλογής που κάνει ο καθένας μας όταν αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα ή την υποχρέωση κατάλληλος να εκλέξει τους εκπροσώπους του, αυτούς οι οποίοι θα τρέξουν τη διακυβέρνηση σε μια χώρα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, είτε είναι χώρα ολόκληρη, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια κτλ. Όπου, εν πάση περιπτώσει, γίνονται εκλογές. Όταν οι επιλογές δεν είναι αυτές που θα ήταν καλό να είναι, έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Το αν θα πρέπει να ψηφίσουμε ή καλό είναι να ψηφίσει τον Α ή τον Β, καθένας προφανώς έχει τη δική την άποψη, όπως και την έχω και εγώ και εσύ και όλοι. Δεν θα πω ότι εσύ έχεις λάθος ή ο Α ή ο Β έχει λάθος και σωστό είναι αυτό που λέω εγώ. Αλλά βλέπουμε ότι καμιά φορά, ή μάλλον πολλές φορές, για να μην πω πάντα, όλες οι πράξεις ή οι παραλήψεις μας έχουν συνέπειες και οι δικές μας και των κυβερνώντων. Και η δική μας το να μην ψηφίσεις, όπως έλεγες πριν, η αποχή έχει μεγάλες συνέπειες στη ζωή μας, αλλά και το να ψηφίσεις ελαφρά την καρδία κάτι για να τιμωρήσεις ή για να κάνεις, να δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, την αίσθησή σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ εντελώς υποκριτικό το να μιλάει ο Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη όταν κάνει πόλεμο. Θεωρώ εντελώς υποκριτικό να μιλάει ο Τραμπ ότι εγώ θέλω το καλό των Αμερικανών, όταν το μόνο καλό που θέλει και αυτό αποδεικνύεται από γεγονότα είναι το δικό του προσωπικό και της οικογένειάς του ή των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που τον πλευρίζουν. Θεωρώ εντελώς υποκριτικό να λέει ότι εγώ θέλω να μην πεινάνε οι Αμερικανοί, όταν το μόνο που κάνει είναι να θησαυρίζει ο ίδιος αδιαφορώντας για ό,τι κάνει ο λαός που τον εξέλεξε. Δεν λέω για μας. Για μας θα σκεφτούν οι δικοί μας. Είναι μια στάση η οποία, πέρα από εντελώς υποκριτική, είναι και εγκληματική, θα το πω εγώ. Όσον αφορά την υποκρισία, θα θυμίσω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον αυτές τις μέρες που πέρασαν, εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν εκλογές σε ένα κρατήδιο στη Γερμανία και η αρχηγός του πρώτου κόμματος, του ακροδεξιού AfD, τώρα το αν είναι καλό ή κακό να είναι ακροδεξιός, ο καθένας το κρίνει όπως θέλει, είναι κατά των ομοφιλοφίλων, κατά των μεταναστών και λέει ότι είναι πατριώτης για τη Γερμανία και μόνο και να φύγουν οι ξένοι κτλ. Η ίδια είναι λεσβία, είναι παντρεμένη με μια γυναίκα η οποία κατάγεται από την Ινδονησία, είναι δηλαδή μετανάστρια. Και όσο και αν αγαπά τη Γερμανία, η ίδια είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορούσε να είναι.
0: Το γεγονός ότι ανέβηκε ένα κόμμα από το πουθενά σε 42%, αν θυμάμαι καλά το 41%, αν θυμάμαι καλά το νούμερο που πήρε σε ένα καρτίδιο πολύ δύσκολο, είναι απόρρια των πολιτικών οι οποίοι έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το μεγάλο πρόβλημα που βιώνει πλέον η Γερμανία είναι είναι το θέμα το μεταναστευτικό, που δεν έχουν ενταχθεί με την έννοια των ανθρώπων που πήγαιναν, όπως πήγαν οι δικοί μας άνθρωποι από εδώ και πήγαν, εργάστηκαν εκεί και μπήκαν στη διαδικασία το να γραφτούν και να κάνουν. Και έχω και ένα προσωπικό γεγονός. Ήμουν πριν λίγο καιρό, πριν ένα μήνα περίπου, στο Βερολίνο, οδηγούσα και βλέπω, θα το αναφέρω γιατί με έκανε πολύ εντύπωση και το έχω πει σε όλους τους φίλους μου, οδηγούσα και ανάβει το φανάρι πορτοκαλί, κόκκινο, και σταματάω. Πίσω μου ήταν ένας με μια μηχανή, ένας Αφγανός από ό,τι κατάλαβα, και με έβριζε στα αφγανικά γιατί σταμάτησε στο κόκκινο. Κοιτούσα και δεν ήξερα τι να κάνω.
1: Σίγουρα δηλαδή, ήταν στα αφγανικά ή μήπως ήταν σε κάποια άλλη γλώσσα.
0: Κατάλαβα τη γλώσσα, ήταν κάποιος
1: από εκεί.
0: Εκεί.
1: Παστού, ας πούμε.
0: Γιατί φορούσε κράνος κιόλας και με έβρισε επειδή σταμάτησε το κόκκινο. Και λέω τώρα τι να κάνω. Να το βρίσκω κι εγώ, να πιαστώ, να μαλώσω. Φυσικά δεν έκανα τίποτε. Πέρασα σκέψεις από το μυαλό μου και λέω. Και μετά δεν ήξερα τι συμβαίνει ακριβώς. Και μετά, ρωτώντας κάποιους ανθρώπους εκεί που με ενημερώσαν, ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στο Βερολίνο, με το θέμα αυτών των ομάδων που έχουν γίνει και έχουν πολύ λειτουργούν και παράνομα και όχι τόσο σωστά.
1: Εγώ δεν θα αφισβητήσω το γεγονός ότι όταν κάπου δημιουργούνται αγέλες, οι κλειστές ομάδες, αυτά τα γκέτο, είναι προφανώς προβληματικό. Και για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εκεί και για τους άλλους που μένουν τριγύρω. Η περιχαράκωση, ακόμα και αυτών των οποίων θεωρούμε παραβατικών, το μόνο που κάνει είναι να εντείνει την παραβατικότητά τους. Θα σου πω μονάχα ότι αυτό το ότι σταμάτησε το κόκκινο και ο άλλος φώναζε και έβριζε, μπορεί στην Γερμανία, την οποία έχουμε συνηθίσει ότι η Γερμανία, ας πούμε, είναι αυτά που μας λέγανε όλοι που επισκέπτονται τη Γερμανία, που μένουν εκεί και επιστρέφουν, ότι είναι τυπικότατη, τηρούν τους νόμους, τους κανονισμούς κτλ. Μπορεί να ίσχυαν στη Γερμανία και αυτοί που αυτή τη στιγμή κάνουν το αντίθετο να είναι αλλοδαποί. Στην Ιταλία όμως, σε πληροφορώ ότι αν πας, ας πούμε, στην Νάπολη και σταματήσει το κόκκινο, δεν θα σε βρει κανένα, το πολύ πολύ να σε πυροβολήσουν 5-6. στην Νάπολη περνάμε με κόκκινο και ενδεχομένως να σταματήσουμε στο πράσινο όταν περνάνε άλλοι με κόκκινο και δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε. Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κάνουν μονάχα αυτοί οι μουτζαχεντίν που ήρθαν από εκεί που ήρθαν. Γίνεται και εδώ, και εμείς εδώ οι Μεσογειακοί είμαστε λίγο έτσι απότομοι. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα τα οποία θα μετανιώσουμε, τα κάνουμε είτε σκεπτόμενοι μη καθαρά, είτε γιατί έχουμε πιει, είτε γιατί ήρθαμε στο Τσακυρκέφι, είτε γιατί πιστεύουμε ότι κανένας δεν θα μας δει ή κανένας δεν θα μας γράψει, ας πούμε, στο που είτε θα πάρουμε την κλίση για να μετανιώσουμε. Και ενδεχομένως, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι τουλάχιστον στους ελληνικούς δρόμους, αυτοί που τρέχουν στις εθνικές οδούς είναι όντως αλλοδαποί, όχι γιατί είναι ντε και καλά χειρότεροι οδηγοί από εμάς, είναι κακοί σαν άνθρωποι, σαν ψυχές κτλ. Αυτοί οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι που διέρχονται, ας πούμε, στην Εγνατία οδό, την οποία πέρασα πρόσφατα, είναι περισσότερο τρέχουν γιατί δεν ξέρουν ακριβώς ότι εδώ τα πρόστιμα είναι μεγάλα ή πιστεύουν ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι όπως πάντα ήμασταν, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ έκανα 700 χιλιόμετρα στην Αττική οδό, δεν συνάντησα περιπολικό να κάνει έλεγχο ταχύτητα στον δρόμο. Στην Εγνατία οδό λέω. Δεν λέω τώρα στα στενά από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω πού μπορεί να έχει ραντάρ και να είναι αυτόματα.
0: Έχει πολλές κάμερες.
1: Αλλά δεν είδα καν περιπολικά στα διόδια. Στα διόδια η ουρέα ήταν εξαίρεση. Αντιλαμβάνεσαι όταν τελειώνει το καλοκαίρι πώς είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά, τώρα εντάξει. Ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Φυσικά και υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Απλά εγώ την Γερμανία την είχα στο μυαλό μου ότι είναι ένα κράτος το οποίο έχει πάρα πολύ σκληρή διαδικασίες και νομοθεσίες και τηρούνται. Και με έκανε, γι' αυτό το με έκανε πολύ εντύπωση. Γι' αυτό δηλαδή δεν περίμενα να με βρίσει κάποιος επειδή εγώ σταμάτησα στο κόκκινο και δεν πέρα και έπρεπε να περάσω με κόκκινο. Φυσικά και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες εγώ έχω οδηγήσει και μέσα στην Τουρκία και στην Αίγυπτο έχω οδηγήσει. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά σε πληροφορώ ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχει τόσο έλεγχος από κάμερες και από συστήματα που πλέον ελέγχονται τα πάντα, ό,τι κινήσεις. Έχω και εκεί μια προσωπική εμπειρία. Είχα μπει για 3 λεπτά στην Λέα γιατί ήθελα να περάσει ο ένας πίσω μου μπροστά μου πριν 4-5 χρόνια περίπου. Και όταν γύρισα στα σύνορα, μου λέει: σε έχω ένα πέναλτι, μου λέει εκεί ο συνοριακός ο Τούρκος, γιατί μου λέει: έκανες ένα λάθος. Και πλήρωσα το πέναλτι, δηλαδή το πρόστιμο με λίγα λέει, το πέναλτι αυτό ήταν, το οποίο με είχε καταγράψει η κάμερα και όταν πήγα να γυρίσω πίσω από την Τουρκία, το πλήρωσα. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες πλέον, υπάρχει πολύ έντονο, τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουν αυτές οι κάμερες να δώσουν την εντολή όταν πας να βγεις από τα σύνορα για να πληρώσεις το αντίστοιχο πρόστιμο που σου έχει επιβληθεί όταν έκανες αυτή την παράβαση του ΚΟΚ.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ή δεν προλαβαίνουν. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι δεν προλαβαίνουν ή φέρονται με τρόπο ότι δεν πρόκειται να τους κάνει κανένας τίποτα ή, εν πάση περιπτώσει, να χάσει ο κόσμος. Τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον με τη Βουλγαρία, δεν υπάρχουν συνοριακοί σταθμοί. Περνάς και πας απέναντι γιατί είναι πλέον μέσα στη
0: Σέγγεν. Έχει πάντως αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο ΚΟΚ και αυτοί που έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να τρέξουν και θα φεύγουν ανεξέλεγκτα έρχονται πρόστιμα σε χρονικό διάστημα πάρα πολύ γρήγορα και για πολλούς.
1: Εγώ έχω πολλά χρόνια να πάω στην Τουρκία. Πάνω από 10 χρόνια που έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ήταν ένα χάος η κυκλοφορία στους δρόμους και μεγάλη πόλη και πολύς ο πληθυσμός, αλλά και αυτοί που οδηγούσαν σαν να το δίπλωμα θα το πέρναν αργότερα. Αυτή είναι η εντύπωση μου.
0: Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο που οδηγάνε. Εγώ επειδή έχω οδηγήσει πάρα πολλές φορές στην Τουρκία, δεν έχω πρόβλημα, αλλά το θέμα δεν είμαι εγώ. Όντως όμως αυτό που θέλω να ξέρεις είναι ότι παντού υπάρχουν κάμερες πλέον. Πρόσφατα που είχα πάει ένα ταξίδι εμείς στη Ρουμανία και περάσαμε χωρίς σύνορα με κάτι φίλους μου από εδώ, από τα Κεντσά. Τώρα χθες μου είπε ότι μας ήρθε ένα πρόστιμο από εκείνο το ταξίδι που κάναμε πριν 1,5 χρόνο.
1: Ναι, το να έρθει εκ των υστέρων το πρόστιμο μου επειδή έχει καταγραφεί σε κάμερες είναι φυσιολογικό. Θέλω να πω ότι δεν θα σταματά κανένας πλέον στα σύνορα γιατί δεν έχει σταθμό ελέγχου. Αυτό θέλω να πω. Όταν είπε ότι έχει καταργηθεί ο συνοριακός σταθμός στη Βουλγαρία, Ελλάδα τουλάχιστον. Τώρα μπορεί οι Τούρκοι να είναι πιο οργανωμένοι από εμάς και όταν κάποιο αυτοκίνητο με ελληνικές πιναγίδες κάνει μια παράβαση η οποία έχει καταγραφεί, να στέλνουν άμεσα το πρόστιμο στο τελωνείο για να μπορεί να το εισπράξουν.
0: Το λειτουργικό φακέλωμα πάντως λειτουργεί, είσαι σίγουρος.
1: Στην Ιταλία έχουμε πάρει κλίση 1,5 χρόνο μετά το ταξίδι. Με γράμμα εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Τα στείλαν από εκεί εδώ. Γιατί και αυτοί θεωρούν ότι. Όταν μπαίνει σε κάποιο δρόμο ο οποίος είναι μονόδρομος ή όταν κάποιο δρόμο ο οποίος δεν επιτρέπεται τα μονά ή τα ζυγά, ή πας περνώσει οτιδήποτε ισχύει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον με στις πόλεις, είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις κάμερες και να καταγράψεις τα πάντα παρά να έχεις ένα τροχονό που θα πιάσει όσους δει εκεί να περνά μπροστά του.
0: Έτσι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και επειδή τα πρόστιμα είναι μια μεγάλη πηγή εισοδήματος προς όλους, καλό θα είναι να προσέχουμε και εμείς να μην τα εφιστάμεθα και εκ των υστέρων κατηγορούμε μετά για εισπρακτική πολιτική αυτούς που τα εφαρμόζουν. Το αν είναι καλά τα όρια ή όχι, το αν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή υψηλότερα τα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις, έξω από τις πόλεις, εθνικές οδούς, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, η οποία είναι τεχνική κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορούμε εμείς με τις απλές γνώσεις που έχουμε ενός οδηγού να κρίνουμε ότι αυτό πρέπει να είναι 75 το όριο και όχι 74 ή 79, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εντάξει, ίσως να είναι τα 30 χιλιόμετρα που έχουν καθιερωθεί τελευταία πολύ αυστηρό το όριο. Εγώ όμως βλέπω ακόμα και σε περιοχές μέσα στην πόλη και εδώ στα Γιάννητσά και στην Έδεσα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 50 χιλιόμετρα και να νομίζω ότι τρέχουν με 100. Αυτή η αίσθηση που σου προκαλεί όταν είσαι πεζός δίπλα τους. Γιατί ακριβώς το όριο για τις, μέσα στις πόλεις είναι τέτοιο ώστε να μπορούμε να το αντιληφθούμε τους πεζούς οι οποίοι περπατάνε. Δεν είναι για να μην προσπαθούν να στάλουν αυτοκίνητα.

να στείλω και τα χαιρετίσματά μας στην ορολογική κλινική του νοσοκομείου της Έδεσας. Αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό στην Πασχαλίνα, σε όλες τις νοσοκόμες, νοσηλεύτριες και τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται εκεί περαστικά, και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά.

0: Εμείς έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε στο τέλος. Είναι 4 πρώτα λεπτά πριν τις 11. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αποφώνηση ή να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τα σημαντικά. Σήμερα τα παραλείψαμε καθότι ο υπεύθυνος ενημέρωσης άχρηστων πληροφοριών λείπει. Ή θα τον βάλω να τα πει αύριο και τα σημερινά, ή θα τα πω εγώ. Έτσι να πω εμπειρικά ότι η ανατολή ηλίου έγινε κάποια στιγμή το πρωί και η δύση θα γίνει κάποια στιγμή το απόγευμα. Αυτό παρά.
1: Πολύ ακριβές αυτό που λες.
0: Ο ειδικός δεν είναι εδώ για να μας πει.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, να το πω και λίγο στο συνηθισμό, αστόχησα να πω καλημέρα στους πρωινούς φίλους μου του καφέ και στους μετά φίλους μου στον καφέ εγώ.
0: Είμαστε με το δεύτερο καφέ εμείς εδώ τώρα.
1: Ναι, για το πρώτο καφέ μίλησα εγώ. Και όπως είπα, αστόχησα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ότι ήταν ένα ήρεμο πρωινό. Εντάξει, δεν είχαμε την ένταση. Σεβόμενοι και όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν εδώ στην πόλη μας. Νομίζω πως αύριο εδώ, με το καλό να είναι και ο Άκης εδώ, θα είναι τα πράγματα σε πιο καλό ρυθμό και θα μας δώσει και τις πληροφορίες που εσύ τις έδωσες πολύ γενικές.
0: Ναι, τώρα κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ακριβώς, δεν το κοίταξα για να είμαι ειλικρινής.
1: Κάποιοι έχουν γενέθλια.
0: Και φαντάζομαι ότι ναι, θα υπάρχει και μια παγκόσμια ημέρα για κάτι και μια ημέρα στην Αμερική για κάποιο αλλαντικό. Ήταν προχθές το σαλάμι, σκάνα δύο μέρες ήταν το μπέικον.
1: Κάτι
0: του λουκάνικο, το καυτερό, κάτι
1: τέτοιο. Αλλά γι' αυτά υπάρχει ο ειδικός, είπαμε έτσι.
0: Ναι, θα έρθει δρυμύτερος, δυνατότερος και θα αναλάβει και την έγκυρη.
1: Να μας τα πει.
0: Και την έγκυρη ενημέρωση. Θα τα λέει από το πρωί, θα τα λέει όταν κοντεύουμε να κλείσουμε. Πριν να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ήμασταν εδώ για μία ώρα από τις 10 το πρωί μέχρι τώρα τις 11. Με το δεύτερο καφέ στο Bella FM 103,3. Ο Θόδωρος Βασιλιάδης και ο Απόστολος ο Τσαλταφερίδης προσπάθησαν να καλύψουν το κενό του Ηρακλήτου Κοσκινόπουλου, ο οποίος λείπει σήμερα. Ελπίζω θα είναι αύριο εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πέρασε νομίζω εύκολα, ευχάριστα η ώρα, ανεξάρτητα από τα θέματα αν είναι καλά, πικρά ή όχι. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλαμε να πούμε ή αυτά που είχαμε να εκφράσουμε τα εκφράσαμε και αξιολογείται από όλους και η δική μας γνώμη, όπως και εμείς θεωρούμε ότι όποιος μιλάει δημόσια μπορείτε να αξιολογείτε, όπως αξιολογούμε εμείς τους υπόλοιπους, μπορείτε και εσείς να αξιολογείτε μας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σας και καλή
1: συνέχεια.
0: Έχουμε
1: καλό υπόλοιπο της ημέρας σας.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιό Μπέλα. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM.
2: Στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Το διαρκές σκοράλισμα και η πανδημία φαίνεται πως οφείλονται στις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών σε εξετάσεις PISA, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, οι μαθητές που έδωσαν τώρα εξετάσεις στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή ήταν σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, τόνισε ο κ. Δημόπουλος, προσθέτοντας πως είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση. Ακόμα ένας παράγοντας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς το σκολάρισμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Όπως προκύπτει από το αποτελέσμα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ, ή ένα στου 2 15χρονου στη χώρα μας, δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε με συνέντευξη του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας και απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακόμη ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρική συνδιασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμινο του 2026 βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων, ενώ 53 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε 33 από υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαβιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Παύλος Σαράκης και Κωνσταντίνος Φλόρος. Σοβαρή κλιμάκωση σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη Διεθνή Αποστολή για τη Γάζα και σε ορισμένους αερτούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ. Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται να έχει ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε σύμφωνα με την αστυνομία ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ. Σε βάρος 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, 9η Σεπτεμβρίου. Σήμερα και η μέρα έχει τη δική της μικρή αλλά ενδιαφέρουσα ιστορία. Σαν σήμερα, το 1967, ο δικηγόρος και φίλος και εξαιρετικός δικηγόρος, ο Αλέξανδρος Λικουρέζιος, κατέθεσε μήνυση κατά της Χούντας, κατά των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Μια κίνηση που είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και συμβολισμό, αλλά κυρίως είχε μια νομική αξία, γιατί βάση αυτής ξεκίνησε η δίωξη των προτετίων αργότερα. Επίσης, σαν σήμερα το 1886, μια είδηση που εγώ νομίζω ότι έχει επίσης αξία, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης, η πρώτη μεγάλη διεθνή συμφωνία για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Αυτή η σύμβαση, θυμηθείτε με, σε λίγο διάστημα θα τη συζητάμε με πολύ μεγάλη ένταση και έκταση. Γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραγάγει προϊόντα, να παραγάγει λογοτεχνικά πνευματικά έργα, χωρίς να αποδίδει σε κανέναν την πρωτογενή αξία, το πρωτογενές δικαίωμα από το έργο που έχει παραχθεί στο παρελθόν. Δηλαδή μπορεί να ανατρέχει σε δεκάδες χιλιάδες, σε εκατομμύρια έργα και δήθεν να δημιουργεί κάτι που έχει πρωτοτυπία. Νομίζω λοιπόν ότι η σύμβαση της Βέρνης είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά και ο Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια όπως κάθε μέρα στη φιλόξενη συχνότητα του 100,3 Sky ραδιόφωνο.
0: Από την ιστορία όμως πήρα την πρωτοβουλία και ανέφερα δύο γεγονότα τα οποία θεωρώ σημαντικά και τα βάζω στο τραπέζι μας γιατί έχουν μία αντιστοίχηση με το σήμερα και τα δύο. Το ένα το είπα γιατί και το δεύτερο το ζήτημα της δικτατορίας. Κοίταξε, όταν πηγαίνει ακροδεξιά η Ευρώπη και ο κόσμος όλος, πρέπει να θυμόμαστε λίγο και το δικό μας παρελθόν και να το έχουμε στο δημόσιο διάλογο. Από την ιστορία, από το χθες, να πάμε στο σήμερα.
1: Η κίνηση του Λικουρέζου ήταν σημαδιακή και σημαντική. Βεβαίως έχει, όχι η κίνηση, πολύ καλά έκανε ο Λικουρέζος και βοήθησε στο να αντιμετωπιστεί και να καταδικαστούν μετά οι χουντικοί. Ή τουλάχιστον οι προτέτη χουντικοί, όπως λέγαμε. Απ' την άλλη, βέβαια, άφηνε ένα κενό το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε η μήνυση του Λικουρέζου, δεν είχε ληφθεί άλλη πολιτική, διοικητική, πολιτιακή πρωτοβουλία, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν έχει νόημα το αναλύσουμε τώρα, αλλά το γεγονός είναι ότι ο Λικουρέζος βοήθησε στην μεταπολίτευση να πετάξει μερικά, όπως λέμε, από τα βαριά, πώς να το πω, ανομήματα της Χούντας.
0: Λύτρωσε, θα έλεγα, την τιμή της μεταπολίτευσης και έδειξε με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο της νομικής διεξόδου και της καταδίκης ισόβια. Και μάλιστα τα ισόβια ήταν και μια φράση που χαρακτήρισε και τη μεταπολίτευση. Ο Καραμαλής, σου θυμίζω, Δημήτρη, τι έλεγε, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν ζητήσει να αποδοθεί χάρη στους προτετίους. Θυμάμαι το Μακαρίτη, τον Ανδρέα Λεντάκη, ο οποίος είχε βασανιστεί επί Χούντας, που το ζητούσε και έλεγε ότι εγώ έχω συγχωρήσει και ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι μεγαλόψυχη έναντι των, ακόμα και έναντι των κακοποιητών της. Κάτι το οποίο τελικά δεν...
1: Μεγαλόψυχη ήταν και τα ισόβια ήταν ισόβια και νομίζω εξέφραζε με αυτή την τοποθέτηση τότε ο Καραμαλής την ευρύτερη αίσθηση που είχε ο δημοκρατικός κόσμος και το αντιχουντικό κίνημα. Και
0: όλος ο κόσμος, δεν είναι μόνο το αντιχουντικό κίνημα.
1: Εντάξει τώρα, υπήρχαν πολλοί τότε, όπως ξέρεις, που περιμέναν μήπως γίνει και καμία συνέχεια. Είχαμε και το πραξικόπημα, την απόπειρα της πιζάμας και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μην χαθούμε σε αυτά. Απλά μια και αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι σαν σήμερα, τώρα νομίζω σαν σήμερα είναι, που γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια είναι.
1: Που ήταν μια κορυφαία φυσιογνωμία επί δεκαετίες για την ελληνική δημοκρατία, για την αντιμετώπιση των κατακτητών ναζιστών τότε, μια και λέμε τώρα για τους ναζιστές ακροδεξιούς της Γερμανίας, και ταυτόχρονα έμεινε σημαδιακή η προσφορά του τότε με τον Μακαρίτη, τον Σάντα επίσης, που κατέβασαν τη χιτλερική σημαία. Okay, νομίζω ότι και στη σημερινή πραγματικότητα έχουμε πολλές αναφορές. Απλά θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, την είπα και το πρωί στην τηλεόραση, επειδή έχουμε αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη. Τη βαρισίμαντη δήλωση που έκανε ο παλιός πρόεδρος της Κομισιόν και πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Ρωμάνο Πρόντι, για το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ στη Γερμανία, που λέει χαρακτηριστικά ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη και ότι αν δεν αντιμετωπιστεί η μεθοδική και συστηματική από διάφορους αυταρχικούς, αναφέρεται στο Πούτιν και Τραμπ κλπ, η διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών, υπάρχει ζήτημα για τις κοινωνίες και την προοπτική της δημοκρατίας. Ναι. Και επειδή ο Πρόντι δεν είναι κάποιος που είναι
0: από τα ιστορικά πρόσωπα
1: και
0: από τους
1: ανθρώπους που έπαιξε ρόλο στην πορεία της Ευρώπης και την οικονομική και την πολιτική και την κοινωνική. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτή η δήλωση μέχρι τώρα από βασικούς εκπροσώπους παλαιότερους και νεότερους της Ευρώπης νομίζω είναι αρκετά σημαδιακή. Και δεύτερον, νομίζω ότι ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει δοθεί ακόμα η έκταση που έπρεπε να το δοθεί, νομίζω είναι η αντίδραση περίπου 10 ευρωπαϊκών κρατών με πρωταγωνίστρια ευρωπαϊκών, δεν εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Βρετανία πλέον είναι εκτός, αλλά η πρώτη μεγάλη βαριά πρωτοβουλία ήταν της Βρετανίας στην προκειμένη φάση και άλλες 10 χώρες ευρωπαϊκές και ο Καναδάς, που καυτηριάζουν ακραία την συνεχιζόμενη προσπάθεια ακραίου επικισμού στα κατεχόμενα στη Δυτική Όχθη.
0: Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια ένταση μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας.
1: Όχι μόνο είναι ένταση, και θυμίζω ότι για τους ακροατές μας, εσύ τα ξέρεις, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα της Βρετανίας έχει και ρίζες εβραϊκές.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι η οικογένειά του από εκείνους που φύγανε για να γλιτώσουν τις διώξεις και να μείνουν στη Βρετανία.
0: Αντί να αποκλιμακώνουμε τις εντάσεις, κάποιοι επιδιώκουν την διατήρησή τους. Από την άλλη, να πούμε ότι κλειδονίζεται ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ από την αποκάλυψη μιας τοπικής εφημερίδας και σοβαρής μεγάλης εφημερίδας ότι γνώριζε η κυβέρνησή του για την επίθεση, την επικείμενη επίθεση της Χαμάς από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να πω κάτι, να διορθώσω κάτι, πράγματι είπα το 67 για το Λικουρέζο ότι έκανε τη μήνυση, προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι
1: το 67, ήταν
0: το 74 και ευχαριστώ για το σχόλιο και τη διόρθωση. Να πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο αγαπητός συνάδελφος ο Παναγιώτης Λάμψιας, που επισημαίνει και ορθώς ότι ο Καραμαλής είπε για τα ισόβια όταν μετετράπει η ποινή από την θανατική ποινή σε ισόβια, και γι' αυτό αναφέρθηκε αυτή η φράση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και ορθώς και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημερίζουμε όσους μας ακούνε και τον Παναγιώτη. Λέω το εξής τώρα, να το συμπληρώσω για το θέμα του Νετανιάχου, επειδή έχει μπροστά τις εκλογές. Νομίζω ότι όλο και πιο δύσκολα προσπαθεί να αντιμετωπίσει, γι' αυτό αφήνει μια σειρά πάντες, αλλά το χειρότερο είναι ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση απάντησε στη στάση και στην κριτική της Βρετανίας, που έβαλε και θέμα εμπάργκο, ας το πω έτσι, για τα προϊόντα που παράγονται στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, που δεν μιλάμε για τεράστια οικονομικά μεγέθη, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας βασικός μοχλός πίεση αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ που ενόχλησε αφάνταστα την κυβέρνηση πρωτίστως του Νετανιάχου.
0: Είναι και σημειολογικό αυτό.
1: Είναι όμως μια συνέχεια, νομίζω, της κατάστασης που δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο η ευθύνη της κυβέρνησης Νετανιάχου για μια σειρά χειρισμούς, και δεν είναι τυχαίο ότι απάντησε πολύ σκληρά, γιατί για πρώτη φορά λέει θα κλείσει ή κλείνει άμεσα το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ. Τέτοια κίνηση δεν θυμάμαι.
0: Δεν είχε ξαναγίνει. Πάμε στα δικά μας, θα έλεγα. Μάλλον πριν πάμε στα δικά μας, να
1: και
0: πούμε
1: αυτά
0: επίσης,
1: δικά μας είναι, γιατί είναι δικά μας, άμα είναι το δικά συνδυάσουμε μας. Και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τώρα που το σκέφτομαι, που ήταν οι τριμερείς εχθές, άτυπη τριμερείς.
0: Αυτό θα έλεγα για τα δικά μας.
1: Α, ωραία, πες το, πες το.
0: Όχι, θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Παρίσι, μετά από την επίσκεψη στην Αίγυπτο, που είχε και συμβολισμό και επιβεβαίωσε τη συμμαχία με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, να πούμε ότι υπάρχει ένταση πάλι στον κόλπο. Βυθίστηκε ένα ιρανικό πλοίο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει επικίνδυνη όξυνση.
1: Οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται για 5. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, τα ξένα πρακτορία μιλούν τουλάχιστον για ένα. Να πούμε ότι η Καθημερινή σήμερα, σε πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμά της στην οικονομική της στήλη, μιλάει για ενδεχόμενο επιστροφής του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 4%, που είναι πάρα πολύ υψηλό αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτό να γίνει στις αρχές του 27 αυτή η αύξηση. Αυτό θα συμπαρασύρει προφανώς και το κόστος διαφόρων άλλων παράπλευρων υπηρεσιών για τα νοικοκυριά, όπως για παράδειγμα τα στεγαστικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ. Να πούμε ότι πέραν του Πρωθυπουργού που είναι στο Παρίσι, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα έχει τη συνέντευξη τύπου του για όλα τα ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο.
1: Καλά, είναι ο δεύτερος γύρος του κύριου Τσίπρα. Ξεκίνησε με την ομιλία που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα θα δώσει τις δικές του απαντήσεις σε τόσα που σχολιάστηκαν, γράφτηκαν και λογικά νομίζω προκάλεσαν ένα ενδιαφέρον και τις αντιδράσεις. Δεν μιλάω για τις πολιτικές τώρα, μιλάω για την ευρύτερη συζήτηση. Βεβαίως, όπως είχαμε ξαναπεί, όλη η υπόθεση των διαφόρων προγραμματικών καταθέσεων πρωτίστως από την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση κυβερνάει και μετά από τις διάφορες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε και διάφορες άλλες παρουσιάσεις μικρότερων δυνάμεων που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, γιατί και αυτές νομίζω έχουν έναν ρόλο στη δημοκρατία. Εκείνο που είναι καθοριστικό, μετά θα έρθει και η ιστορία της ομιλίας και της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί εγώ επιμένω και θα συνεχίσω και εσύ νομίζω στην ίδια αντίληψη είσαι, ότι σε αυτή τη φάση της παρατεταμένης προεκλογικής αντιπαράθεσης, εκστρατείας και πολεμικής, κυρίως πρέπει να σταθούν όλοι και εμείς να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να δουν συγκριτικά προτάσεις, πεπραγμένα, αυταπάτες και προβλήματα.
0: Εγώ αυτό το επισήμανα και χθες τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού που είχαμε την ευκαιρία να τον φιλοξενούμε, αλλά το λέω και σήμερα και το λέω συνεχώς, ότι μέχρι στιγμής δεν έχω ξεχωρίσει κάποιο στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα το οποίο να δίνει ένα όραμα στις νεότερες ηλικίες. Είχε την τεκμηρίωση τη διαφορετική ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μακάρι να το ακούσουμε και μακάρι οποιοδήποτε όραμα και οποιοδήποτε σχέδιο να είναι εφαρμόσιμο. Αυτό το σχέδιο όμως θα μπορούσε να γίνει προϊόν συνεργασιών, γιατί από χθες έχει βάλει φωτιά πάλι ο κύριος Γιακαντάρης με τη δήλωση που έχει κάνει. Ο κύριος Γιακαντάρης είναι πρώην στέλεχος της Δημάρ και του ΠΑΣΟΚ, άνθρωπος της ανανεωτικής αριστεράς, ο οποίος ήταν ο συγγραφέας του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα και γενικώς οι τοποθετήσεις του δεν είναι σε πλαίσιο, όπως το είχαμε συνηθίσει παλιά, της αριστερής οπτικής του Αλέξη Τσίπρα και της γραμμής που είχε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει μια άλλη προσέγγιση ο κύριος Γιακαντάρης. Και τι λέει? Λέει ότι σε πολύ μεγάλες δυσκολίες θα μπορούσε να υπάρξει και συνεννόηση, συγκυβέρνηση μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, δεν το διατυπώνει ακριβώς έτσι, γιατί είναι γραπτό αυτό που είχε αναρτήσει.
0: Δεν το διατυπώνει.
1: Αλλά μπορεί να ερμηνευτεί. Και άλλωστε, ο ίδιος έχει κάνει τώρα, λέει, μια διορθωτική δήλωση μετά το σαματά που έχει προκύψει. Ξαναλέω, οι προσεγγίσεις που κάνουν όλοι μπορούν να γίνονται. Να μην θεωρούνται αυθορή και αυτόχρημα, όπως λέμε, οι εκφράσεις ότι αν είναι τα στελέχη αυτά, οπωσδήποτε ό,τι λέει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας είναι οπωσδήποτε ατόφιος ο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας.
0: Συνήθως, και πάει λέγοντας. Αυτή η πολυφωνία κάνει κακό στα κόμματα.
1: Συμφωνώ.
0: Το μήνυμα πρέπει
1: δεν
0: να είναι ενιαίο.
1: Δεν μπαίνω σε αυτό. Απλά λέω τώρα ότι αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο κύριος Γιακαντάρης προσπάθησε, δεν θα το έλεγα καθόλου πετυχημένα, να αναφερθεί σε καταστάσεις ακραίες όπως αυτές που αρχίζουν και διαμορφώνονται πλέον εκλογικά στη Γερμανία.
0: Και εδώ δεν έχουμε κινδύνους. Εδώ δεν έχουμε.
1: Έχουμε
0: μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς στη Γερμανία, γιατί έχουμε τη διαρκή ένταση και το κάζους μπέλι και οξύνσεις από την Τουρκία. Και μια που λέμε για την Τουρκία, σε διακόπτω από τον κύριο Γιακαντάρη, αλλά το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Σήμερα είχε συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, στην τηλεόραση του Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Γιάννη Πιταρά. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα απόσπασμα να το βάλω, Δημήτρη, να το ακούσουμε.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Αν για παράδειγμα κριθεί τώρα από την ελληνική πολιτεία ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι υψηλότερη η εθνική ανάγκη για συνεννόηση από ότι είναι για παράδειγμα στο κρατήριο της Σαξονίας στη Γερμανία? Το ερώτημα ρητορικό.
1: Είναι ρητορικό, γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω κάτι που το επαναλαμβάνω χρόνια. Ειδικά στην Ελλάδα, στην πολιτική ορολογία, πολλές φορές μπροστά στους συμπολίτες μας Κατά τη γνώμη μου, μερικοί σκοπίμως άλλοι αδοκίμως μπερδεύουν τις φασιστικές, ναζιστικές εκδοχές πρωτοβουλειών, πολιτικών εκδοχών κτλ. Με τις ακροδεξίες. Το οποίο καμιά φορά συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Συνήθως στην Ευρώπη δεν γίνεται. Το λέω και από την ιταλική εμπειρία και τη γαλλική κτλ. Τι θέλω να πω. Εν προκειμένου, ας πούμε, στη Γερμανία, για να συνεννοηθούμε, και εκεί νομίζω διολίστησε και ο κύριος Χιακαντάρης, το AfD έχει απέναντί του όλο το πραγματικό δημοκρατικό φάσμα. Μέχρι τώρα θα δούμε τι.
0: Το AfD είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Προέρχεται από την μήτρα του ναζισμού. Η Γερμανία το παρελθόν της προσπαθεί να το απορρίψει, γι' αυτό και έχει μια συγκεκριμένη οπτική για τα πράγματα, ακόμα και για την σχέση με το Ισραήλ και τους Εβραίους. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται εντελώς ξένο πια με την γερμανική κουλτούρα, το παρελθόν του Χίτλερ. Άρα το κόμμα αυτό προσπαθεί ουσιαστικά τι να κάνει, να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τη ρητορική του ναζισμού και να δικαιώσει κάποιες πρακτικές
1: με το χειρότερο τρόπο.
0: Με το χειρότερο τρόπο. Για παράδειγμα, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είχε πει, που είναι βασική θέση του κόμματος, ότι πρέπει οι μαθητές οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες να μην πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους υπόλοιπους μαθητές. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει, έτσι, και τι και πού παραπέμπει. Να ακούσουμε κι άλλο ένα απόσπασμα από το Γεραπετρίτη.
1: Για να μην χαθεί η συνέχεια. Για να πάω στην ελληνική πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη, ήταν άλλο πράγμα η Χρυσή Αυγή, που μετά και με δικαστική απόφαση ήταν εγκληματική και είναι εγκληματική οργάνωση με εγκληματική διεύθυνση και πάει λέγοντας, και ευθύνες εγκληματικές ενεργειών που καταδικάστηκαν πρόσωπα. Και είναι άλλο πράγμα η ακροδεξιά κριτική, τουλάχιστον στην πολιτική, σε σχέση με το τότε κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, το Λάος.
0: Ασφαλώς.
1: Ή δεν ξέρω εγώ, σε άλλες εκδοχές που η ακόμα και σήμερα. Εγώ,
0: η δημοκρατία δεν διώκει απόψεις. Ακόμα και το ναζισμό. Έστω και αν είναι εντελώς απεχθής ιδεολογία, δεν τον διώκει. Διώκει πράξεις. Όπως διώξε την πράξη της Χρυσής Αυγής, που ήταν τις πράξεις που ήταν εγκληματικές, πράξεις εγκληματικής οργάνωσης που είχαν όμως αφετηρία τον ναζισμό ιδεολογικό. Αλλά δεν διώξε την Χρυσή Αυγή για τον ναζισμό αυτό καθεαυτό.
1: Το λέω αυτό γιατί ούτως ή άλλως είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς ότι ακόμα και στην κυβέρνηση τότε του κυρίου Παπαδήμου ήταν μέσα το. Συμμετείχε και το λαός του κυρίου Καρατζαφέρη. Δεν είπε κανείς τότε.
0: Αλέξη Τσίπρα,
1: άλλο τώρα οι υπερβολές τις προπαγανδιστικές.
0: Και το κόμμα Καμένου στην κυβέρνηση. Πάση, του...
1: Ναι, ήταν
0: κυρίου
1: στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα ναι, θα το πούμε στη συνέχεια νομίζω, γιατί ο κύριος Καμένος μας απέδειξε πως σκέφτεται μερικά πράγματα με το που πήγε
0: βέβαια.
1: Στην κηδεία του, του Μλάντιτς, του εγκληματία. Του πολύ εγκληματία.
0: Να σου πω τι δεν έχουμε κάνει.
1: Αλλά για τον κύριο Γεραπετρίτη, για να μην φύγω.
0: Πριν πάμε στον Γεραπετρίτη, να πούμε ότι από σήμερα έχουμε και Viber. Ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, ηχητικά, γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βιντεάκια στο Viber του Sky και τις εκπομπής στο 698-123-1003. 698-123-1003. Ο αριθμός του Viber της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε με τον παραδοσιακό τρόπο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά, και μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170-174. Η κυρία Ρούλα Λαβρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης μπορούν να απαντήσουν στα τηλέφωνά σας. Μια που είπαμε τους συνεργάτες μας, να πούμε όλους τους συνεργάτες μας: Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που δεν τον είχα δει και έχει αντικαταστήσει τον Κώστα Σπανό, τελικά είναι απέναντί μας, και γι' αυτό ο ήχος βγαίνει τόσο κρυστάλλινος και τόσο πώς να τον πω,
1: επιδραστικός.
0: Πεντακάθαρος και επιδραστικός.
1: Εντάξει.
0: Ευθύνη του Παναγιώτη. Διαφημίσεις.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από την Βουλιαγμένη προς τη Βούλα. Προτείνεται η εναλλακτική διαδρομή μέσω Βάρης και Λεωφόρο Βελπιδών. Την ενοχή των δύο κατηγορμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Στο διαρκές σκρολάρισμα και την πανδημία οφείλονται οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις PISA, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Γεωργίου, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, οι μαθητές που έδωσαν τώρα εξετάσεις στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Ακόμη ένας παράγοντας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς το σκρολάρισμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας, που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει το ΟΧΕΑ στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχαία στην Τίνο και στα Γλυκανερά, με θύματα μία 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη. Ακούτε Sky 100,3. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί.
0: Και χώρια ποτέ.
1: Σε ελάχιστες δόσεις, ελπίζω.
0: Σε ελάχιστες δόσεις, και αν το απαιτήσουν οι
1: περιστάσεις. Και μαζί με τους ακροατές και χώρια, αν μας καταχαιριάζουν, έχουν κάθε δικαίωμα, αρκεί να μας εντοπίζουν.
0: Είναι μαζί μας. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι δεν έχουμε ακούσει το δεύτερο απόσπασμα του Υπουργού Εξωτερικών το πρωί στον Sky, που έχει αξία και ενδιαφέρον. Σημασία. Θέλω να το ακούσουμε για να το συζητήσουμε και επιστρέφουμε μόλις το ακούσουμε.
2: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.

0: γιατί είναι πολλαπλά τα σημάδια σε όλη την περιοχή και νομίζω ότι και αυτοί οι άτυποι τριμερείς εχθές ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα για την Άγκυρα, το ξέρει, αλλά να μην υπερβάλλουμε, διότι απ' την άλλη η Άγκυρα αυτό που θέλει να δείξει για το εσωτερικό μέτωπο ο κύριος Ερντογάν, γιατί θυμίζω ότι έχει και εκλογικά σχέδια ο κύριος Ερντογάν, άρα τον ενδιαφέρει να κάνει και διάφορες επιδείξεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, πολιτικοπροπαγανδιστικές, γιατί η συμφωνία που έγινε με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προσπάθησε να την παρουσιάσει και επεδίωξαν και την Αίγυπτο.
1: Πάντως, εγώ
0: το ότι η Αίγυπτος δεν κόλλησε, νομίζω το κρατάμε, έχει μια σημασία.
1: Εγώ τη βρήκα στιβαρή συνολικά τη συνέντευξή του και θα βάλω και στη συζήτησή μας και το πολιτικό στίγμα που έχει αυτή η συνέντευξη. Μπαίνει σε μια περίοδο που αμφισβητείται από, κυρίως από τα δεξιά, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και από κάποιες φωνές από τα αριστερά. Τώρα έχουν βρει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ να ασκούν κριτική και στα...
0: Σε πιο χαμηλούς τόνους.
1: Προφανώς. Βάζω στην κουβέντα και τον πολύ σημαντικό λόγο προκειμένου να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ας την κρατήσουμε αυτή τη συνέντευξη, πιθανότατα να τη βρούμε μπροστά μας.
0: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι συνδυαστικές και σε αυτή τη φάση... Έχουμε ξαναπεί ότι γενικότερα για την προοπτική της περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης και γενικότερα για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, η προσπάθεια που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να συγκροτήσει την πιο ισχυρή διασύνδεση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, με όλους τους τρόπους, οικονομικούς, ενεργειακούς, πολιτικούς και σε ένα μεγάλο κομμάτι και αμυντικούς, και αυτό νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο και για τη συνέχεια. Και σε αυτή τη λογική, όταν χρειαστεί και μια συζήτηση είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε, νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα συμπεράσματα που θα βγάλουν όλοι, αν θέλουν να μείνουν ψύχρεμοι.
1: Πριν τη συζήτηση όμως στη Βουλή, αν θες, μπορούμε να συζητήσουμε εδώ μεταξύ μας και με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, και να συζητήσουμε όχι μόνο αυτά που συζητάμε τώρα για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, την τριμερή μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, την τριμερή συμμαχία, θα έλεγα εγώ, και συνεργασία. Στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, η οποία αν δεν κάνω λάθος συναισθήθη όταν ήταν και ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών και το 2014. Διορθώστε μας κύριε Κούρκουλα, καλημέρα αν κάνω λάθος.
2: Καλημέρα,
0: σας καλωσορίζουμε.
1: Υφυπουργός το λέμε χάρη ευγενίας το Υπουργός.
2: Ήμουν αρμόδιος για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική διπλωματία, αλλά έχετε δίκιο, την περίοδο εκείνη τέθηκαν τα θεμέλια για αυτήν την πολύ σημαντική στρατηγική σχέση, η οποία συνεχίζει να δίνει πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά βεβαίως σήμερα ο διεθνής περίγυρος έχει αλλάξει δραστικά. Όταν βλέπουμε το ρήγμα που δημιουργείται στις σχέσεις Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές χώρες και με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, αυτό βεβαίως είναι μια εξέλιξη η οποία δεν είναι βολική για μας, διότι μας βάζει ανάμεσα σε... Από τη μία έχουμε απόλυτο συμφέρον να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Από την άλλη, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο, δυστυχώς, από τους βασικούς υποστηρικτές της, που ήταν βασικά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Και βεβαίως όλη αυτή η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ευρώπης έχει και επιπτώσεις και βαθαίνει το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα χρειάζονται πολύ λεπτοί και προσεκτικοί χειρισμοί, και ιδίως τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, έστω μακρά, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει κάθε παράθυρο ανορθολογισμού και πρέπει η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις να μείνουν εκτός κομματικών ανταγωνισμών. Είναι καλή βέβαια η συνένεση και αναγκαία προϋπόθεση για αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει συνένεση είναι και πάντα αποτελεσματική. Πολλές φορές στο παρελθόν υπήρχε συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε στόχους που ήταν ανέφικτοι. Άρα πρέπει να προσέξουμε να είμαστε και ρεαλιστές, διότι στην εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να είναι κανείς μόνο βολονταριστής. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τις αναγκαιότητες που προκύπτουν από τις τεράστιες ανακατατάξεις που γίνονται σήμερα διεθνώς.
0: Σωστά, και είναι και πολλές από αυτές εκρηκτικού χαρακτήρα στην ευρύτερη γειτονιά μας και όχι μόνο. Αλλά επειδή τα παρακολουθείτε και έχετε εργαστεί και γι' αυτά και τα παρακολουθείτε ακόμα και σήμερα, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να εξηγούμε είναι ότι οι όποιες ακραίες ενέργειες και επίμονες στρατηγικές

0: χρεώνονται τουλάχιστον από τη σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ στον κύριο Νετανιάχου και την ετερόκλητη με τους πολύ ακροδεξιούς και φανατικούς που έχει στην κυβέρνησή του. Και επειδή έχουν και εκλογές, να το θυμίσουμε στους ακροατές, εσείς τα παρακολουθείτε, νομίζω ότι έχει μια σημασία το πώς αφήνουν ή αφήνει και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου στο εσωτερικό μέτωπο τους τελείως φανατικούς πικιστές να παίξουν μια μπάλα, γιατί σκέφτεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω είναι προφανές. Και απ' την άλλη, σωστά είπατε ότι το μοσαϊκό που υπάρχει, και εγώ και εσείς νομίζω και ο Γιώργος θα προτιμούσαμε να υπήρχε ένας πιο μεγάλος συντονισμός πολιτικο-διπλωματικός των Ευρωπαίων ιδιαίτερα, και όχι απλά να βγαίνουν οι επιμέρους κινήσεις. Άλλωστε και χθες την Τριμερή, το συμπληρώνω απλά γιατί και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είδαμε διάφορες ερωτήσεις και σχολιασμούς μετά, ότι στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει και σταθερά, πέρα από το στρατιωτικό αμυντικό, να βάζει τα ζητήματα των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.
1: Εννοείται. Εμείς πάντα η εξωτερική μας πολιτική θεμελιόταν στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Θα ήταν αυτοκτονικό για μας να μην ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα ήταν ευχής έργων η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν τέτοια να μπορεί να έχει κοινή πολιτική στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς θεωρώ ότι κάτι τέτοιο τουλάχιστον για το ορατό μέλλον δεν είναι εφικτό. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία, οι οποίες έχουν μια πολιτική στήριξης των δικαίων του Παλαιστινιακού λαού, να το πούμε έτσι. Και απ' την άλλη υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, οι οποίες λόγω παρελθόντος δεν μπορούν να κάνουν κανένα βήμα το οποίο να θεωρηθεί εχθρικό, αν θέλετε, προς το Ισραήλ. Το γεγονός όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία, που ήταν επί δεκαετίες πολύ σημαντικός υποστηρικτής,
0: και επί έναν αιώνα και πάνω ήταν αυτή που ουσιαστικά άνοιξε ένα δρόμο και για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ,
1: ακριβώς,
0: και πάει λέγοντας.
1: Και τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Βρετανική κυβέρνηση δεν είναι μέτρα εναντίον του Ισραήλ, είναι μέτρα εναντίον των επίκων, οι οποίοι συνεχίζουν με την υποστήριξη του κράτους του Ισραήλ τον παράνομο επικισμό, τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες και απειλεί ότι θα πάρει μαζί με τον Καναδά και τη Γαλλία. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία βεβαίως βαθαίνει ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης και Καναδά.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είναι κάτι ανησυχητικό, γιατί εμείς βρισκόμαστε κάπως στο μέσο και σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όλοι δεχόμαστε ότι η σχέση μας με την Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Αυτή που δεν βρίσκεται στο μέσο όμως είναι η Τουρκία. Μήπως δηλαδή αυτό της προξενεί ένα πλεονέκτημα στο διεθνή περίγυρο, προκειμένου να πάρει ακόμα περισσότερα και στα ελληνοτουρκικά αλλά και ευρύτερα.
1: Κοιτάξτε, δεν θα διακινδύνευα μια αξιολόγηση του που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία, διότι είναι τόσο ρευστό το διεθνές περιβάλλον. Η Τουρκία είναι μια πολύ δυναμική χώρα στην περιοχή. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναβαθμιστεί και αμυντικά και διεθνοπολιτικά και διπλωματικά τελευταίες δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που έχει στρατιωτικές βάσεις σε πολλές χώρες εκτός του εδάφους της. Δεν είναι μια τυχαία χώρα. Αλλά βεβαίως σήμερα αυτό που προβάλλει ως ένα νέο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η αντιπαράθεση, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στην Ουάσιγκτον, η οποία προσπαθεί να βρει κάποια ισορροπία, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ εύκολο. Οπότε δεν θα διακινδύνευα. Πάντως σίγουρα το διεθνές περιβάλλον έχει ανατραπεί. Σας υπενθυμίζω ότι επί πολλές δεκαετίες η Τουρκία ήταν ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ.
2: Να σας ρωτήσω, και τώρα είναι τελείως διαφορετικές οι ισορροπίες και είναι η μεγαλύτερη εχθρή και η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ο εχθρός της το Ισραήλ και προφανώς και το Ισραήλ το ίδιο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Έχει πέσει στα χέρια μου το τελευταίο διάστημα ένα βιβλίο σας, το οποίο είχατε γράψει πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, και αφορούσε την Βοσνία και την ιδιαιτερότητα της Βοσνίας και του πολιτεύματος και είχε ιστορική ιστορικές αναφορές και προφανώς αναφερόταν και στην σφαγή της Μπρένιτσα. Εχθές είδαμε το απίθανο στην κηδεία του στρατηγού Μπλάντιτς, του Σέρβου στρατηγού, που κατηγορήθηκε για αντίστοιχα εγκλήματα πολέμου. Όχι κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Είδαμε και Έλληνες πολιτικούς να πηγαίνουν εκεί και να τιμούν τον στρατηγό. Θέλετε να μας θυμίσετε, επειδή έχετε εμπειρία σε αυτό το θέμα, τι ακριβώς είχε γίνει στη Σεμπρένιτσα?
1: Κοιτάξτε, στη Σεμπρένιτσα είχε γίνει μια μεγάλη σφαγή όπου 8.000 πολίτες Βόσνοι είχαν καταφύγει επειδή υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις σε ένα προστατευόμενο από τον ΟΗΕ χώρο.
2: Άμαχοι.
1: Άμαχοι, τον οποίο το χώρο αυτό το προστάτευαν 100 Ολλανδοί και ανόκρανοι. Ο στρατηγός Μλάντιτς και ο Κάρατιτς και η ηγεσία των Σερβοβόσνιων μπήκανε μέσα και τους κυνήγησαν τους 8.000 και σκότωσαν 8.000 άνδρες και νέους νέα αγόρια. Τους έθαψαν σε μεγάλα καινοτάφια και μεγάλους μαζικούς τάφους.
2: Δηλαδή, για να καταλάβω, ο κόσμος είχε καταφύγει σε κέντρο του ΟΗΕ.
1: Το σε μια πόλη τη Σεμπρένιτσα, η οποία.
2: Για να προστατευτεί.
1: Ακριβώς. Είχε ρηχθεί.
2: Και την ευθύνη και φυλασσόταν από 100
1: ανόκρανους.
2: Και μπήκε μέσα εκεί και τους σκότωσε όλους.
1: Προσέξτε, είχε κηρυχθεί με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, και η Ρωσία είχε ψηφίσει. Είχε κηρυχθεί ασφαλής χώρος για τους αμάχους. Μπήκανε μέσα. Έγινε τις επόμενες 3-4 μέρες μετά την εισβολή, ας πούμε, των Σερβοβόσνιων, του Σερβοβονιακού στρατού, έγινε 8.000 νεκροί. Θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους και όταν κατάλαβαν ότι η διεθνής κοινότητα αρχίζει να αντιδρά και θα ζητήσει εξηγήσεις, βάλαν μπουλντόζες και πήραν τα πτώματα αφού τα διαμέλισαν και τα μοίρασαν σε διάφορες περιοχές για να μην μπορεί να υπάρχει μαρτυρία του εγκλήματός τους. Η διεθνής κοινότητα κατόρθωσε να αναγνωρίσει 7 από τις 8.000 πτώματα και να βρει ακριβώς τα ονόματα και τις οικογένειες των θυμάτων. Κάθε χρόνο στις 11 Ιουλίου γίνεται η ταφή των νέων αναγνωρισμένων πτωμάτων. Δηλαδή είναι την εποχή του πολέμου. Θα μπορούσα να καταλάβω ότι μερικοί και πολλοί συμπατριώτες μας έτρεφαν μία συμπάθεια για τους Σέρβους, θεωρούσαν ότι είναι θύματα οι Σέρβοι κλπ. Σήμερα όμως που όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί από διεθνές δικαστήριο που ιδρύθηκε με απόφαση του ΟΗΕ.
2: Και ειδικά για τους συγκεκριμένους στρατηγούς.
1: Και έχει καταδικάσει όχι μόνο Σέρβους, έχει καταδικάσει και Μουσουλμάνους για εγκλήματα πολέμου και Κροάτες. Λοιπόν, είναι ντροπή της ντροπής, Έλληνες πολιτικοί και ιδίως πολιτικοί που είχαν διατελέσει και Υπουργοί Άμυνας να παρίστανται στην κηδεία και είναι βέβαια ντροπή και για το Βελιγράδι και αποδεικνύει γιατί ενώ πάντα κατηγορούμε τους εαυτούς μας για την καθυστέρηση της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί μερικές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όπως η Σερβία δεν είναι έτοιμες να αποδεχθούν τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μια χώρα
2: που η βασικότερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς, δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα πολέμου τα οποία έχουν καταδικαστεί με αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν αναγνωριστεί από όλους.
0: Κύριε Κούρκουλα, δεν θα σας διακόψω, απλά να το βαρύνω λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι εντάξει, καλώς καυτηριάζουμε την παρουσία του κυρίου Καμένου, αλλά γίνει χειρότερο το γεγονός ότι ο πρόεδρος που αμφισβητείται σφοδρότατα της Σερβίας, ο κύριος Βούτσιτς, ουσιαστικά επέτρεψε να γίνει μια παράσταση παρουσίας κυβερνητικών παραγόντων, πολλών υπουργών.
2: Αυτό λέει ο κύριος Κούρκουλας, ότι είναι ντροπή για τη Σερβία που διεκδικεί την είσοδό της στην Ευρώπη να τιμά με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτή η κατάσταση λοιπόν και εν όψη των πρόωρων εκλογών που έχουν στη Σερβία, γι' αυτό το δίνω μεγαλύτερη
2: βαρύτητα
1: και έμφαση. Συμφωνώ απολύτως, ήταν ακόμα και ο Πατριάρχης Σερβίας, όταν έχουν αποδειχθεί αυτά τα εγκλήματα κατά τρόπο αδιαφυσβήτητο. Είναι πραγματικά ντροπή. Θα μπορούσα να καταλάβω ότι την εποχή του πολέμου πάνω στην αγωνία της μάχης ορισμένοι θεώρησαν ότι ο Μλάντιτς τους προστάτευε και τον υποστήριξαν. Σήμερα όμως που βλέπουμε ότι υπήρχε ένα εμψυχρό έγκλημα εναντίον 8.000 δηλαδή μιλάμε για από περιοχή που κανονικά ο ΟΗΕ έπρεπε να εξασφαλίσει την ασφαλειά του και δυστυχώς οι Ολλανδοί και οι Ανόκλανοι δεν στάθηκαν στο ύψος της αποστολής τους Υπάρχουν ευθύνες και της διεθνούς.
0: Καλά, υπήρξαν και αμφισβητήσεις τότε αν δόθηκαν εντολές ή όχι και σωστές κατευθύνσεις το πώς έπρεπε να σταθούν στην υπόθεση αυτή ή τι φόβοι άλλοι υπήρξαν. Απλά θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό που είπατε και πριν, ότι επειδή εμείς θέλουμε το διεθνές δίκαιο, άρα στηρίζουμε την ιστορία του διεθνούς δικαστηρίου και δεν θα έπρεπε πολύ περισσότερο πρώην υπουργοί κτλ. Που αναφέρατε και πριν, στην ουσία έμπραχτα από την ανάποδη να λέμε να αμφισβητούν κάτι που εμείς είναι ο μόνος τρόπος που θέλουμε να περπατήσει η ανθρωπότητα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τιμήν της εξέδωσε μια πολύ αυστηρή ανακοίνωση καταδικάζοντας τη στάση της σερβικής κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν καταδικάζονταν Κροάτες εγκληματίες πολέμου, πάλι υπήρχε στο Ζάγκρεπ, ας πούμε.
2: Σωστό, σωστό. Μα το θέμα είναι αξιακό, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή του κάθε ενός εγκληματία.
1: Αν έχω ένα λεπτό να πω ότι το δικαστήριο που δίκασε τον Μλάντιτ και τους άλλους των Ιουγκοσλαβικών πολέμων ήταν ένα ad hoc δικαστήριο το οποίο δημιουργήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Mm-hmm. Μετά από αυτό, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και ορισμένοι Αμερικανοί σκέφτηκαν ότι δεν είναι σωστό κάθε φορά που γίνεται ένας πόλεμος να δημιουργείται ένα δικαστήριο επ' αυτού, να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο. Και έτσι ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα έχει ένα δικαστήριο για να δικάσει ατομικά εγκλήματα πολέμου. Mm. Αυτό το δικαστήριο, ενώ η Αμερική στην αρχή το έχει υποστηρίξει, σήμερα το υπονομεύει και βεβαίως δεν συμμετέχουν ούτε η Ρωσία, ούτε η Τουρκία, ούτε η Κίνα.
2: Εντάξει, δεν θα περιμέναμε από χώρες οι οποίες δεν έχουν δημοκρατία να υποστηρίξουν ένα διεθνές δικαστήριο και συμμετέχουν σε εγκλήματα, εκτός από την Αμερική και εκτός από την Αμερική που θα περιμέναμε να συμμετείχε. Με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Κούρκουλα, και να σας ευχαριστήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση μας. Εγώ ένα σχόλιο μόνο να κάνω, να πω ότι οφείλουμε να είμαστε απόλυτοι σε τέτοια εγκλήματα για να μην τα ξαναζήσουμε και προς τιμήν του πρώην Υπουργού του κυρίου Κούρκουλα για την τοποθέτησή του. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.

0: Επιστρέψαμε. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημήτρη Κούρκουλα. Για όσους μας ρωτάτε, βοσνιακά θράψματα λέγεται το βιβλίο. Βοσνιακά θράψματα το βιβλίο του κυρίου Κούρκουλα. Όσους μας ρωτάτε για το βιβλίο που αναφέρεται στη Βοσνία, εγώ να πω ότι ήταν και πρέσβης της Ευρώπης στην Βοσνία και συμμετέχουν στην διαδικασία για την ειρήνευση αυτής της χώρας με πάρα πολλά προβλήματα. Και αν το πάρετε, θα διαβάσετε και το δεδαλώδες πολιτικό σύστημα που δεν επιτρέπει την διακυβέρνηση επί της ουσίας μετά τη συμφωνία του Ντέιτον. Κάτι άλλο νομίζω, Δημήτρη, έχουμε πολλά ζητήματα. Το θέμα της Πίνσα είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε αύριο με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή.
1: Και για αυτό και για όλα τα εκπαιδευτικά.
0: Και θα έχουμε και ποιον άλλον, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, να συζητήσουμε για τις θέσεις της αριστεράς, της νέας αριστεράς, και να κάνουμε και κριτική στα διάφορα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και αν είναι εφαρμόσιμα ή όχι. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας πω, η Μπουιγουίν, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Μπουιγουίν, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Φαίνεται ότι προτιμάτε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Εγώ σε κάθε περίπτωση να σας θυμίσω για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι ελάχιστες ημέρες που έμειναν. Μπορείτε να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας και μέσω διαδικτύου του ticketmasters.gr και από τα φυσικά σημεία πώλησης στο Κολονάκι και στο Σύνταγμα. Την καλημέρα μας, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εσύ αύριο.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
4: bwin, bwin, bwin, bwin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση bwin.
3: Καταλάβατε?
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ράδιο Πέλα.
7: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
11: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
7: Χώρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, αλλά ευτυχώς, ναι, δεν φαίνεται να επηρεάζει την κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν κάτι αλλάξει θα ενημερώσουμε. Προς το παρόν, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισίας, να ξέρετε στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου λέγεται σε εκείνο το κομμάτι, θα συναντήσετε αναμονή και μάλιστα σεβαστή. Και η Χαριλάου Τρικούπη στην Νέα Ερυθρέα προς την Ελευθερίου Βενιζέλου θα σας καθυστερήσει. Η άνοδος της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και οι Σταδίου είναι βεβαρημένες. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν προς τους Αγίους Αναργύρους θα βρείτε καθυστέρηση, αλλά δεν σας προτείνω κάποια εναλλακτική. Αν κάνετε υπομονή 7-8 λεπτά θα περάσετε από αυτό το σημείο. Mm-hmm. Καλώς ο Σκαραμαγκάς και αποτελεί είδηση αυτό.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης και από τους δρόμους της Αθήνας πηγαίνουμε αμέσως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που έχουν δώσει ένα ατύχημα και μάλιστα ατύχημα με λεωφορείο. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Νεάπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ που πριν από λίγη ώρα συνέβη ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ένα οργανωμένο λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο προσέκρουσε στη στάση λεωφορείου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν 4 άτομα, 2 γυναίκες, μία 60 ετών, η οποία φέρει τραύμα στο κεφάλι και φαίνεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ακόμη μία γυναίκα 32 ετών, η οποία φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα στην λεκάνη. Είναι και ακόμη 2 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν, συνολικά 4. Αυτά τα 2 φαίνεται να είναι πιο ελαφριά και οι 4 διακομίζονται στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Από εκεί πέρα να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάταση στο σημείο. Φαίνεται πως το λεωφορείο, το συγκεκριμένο αστικό, εχώθηκε ανάμεσα. Κάπως μπερδεύτηκε ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Και φαίνεται πως προσέκρουσε τόσο σε ένα ακόμη αστικό, το οποίο ήταν σταθμευμένο και αυτό στη στάση, όσο και στη στάση την οποία, όπως δείξαμε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, την έχει γκρεμίσει πραγματικά. Ο οδηγός μέχρι πριν από λίγα λεπτά παρέμενε μέσα στο όχημα, ήταν πολύ αναστατωμένος, δεν έχει φαίνεται ακόμη αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδόσης για να διευκρινίσει και αυτή με την έρευνά τη το τι ακριβώς έχει συμβεί, και ελπίζουμε φυσικά όλοι μας οι 4 αυτοί τραυματίες να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό
8: είναι σημαντικό. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζηκόρσου, εννοείται ότι εντάξει τα αίτια, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να είναι καλά οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν από αυτή την πρόσκρουση. Έπεσε το λεωφορείο στη στάση. Το θέμα των τιμών στο πετρέλαιο θα το δούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί υπάρχει ένα θέμα σήμερα, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, αλλά σήμερα και με κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια. Θα μας πει ο Νίκος τι σημαίνει αυτό για τις τιμές στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες. Δεν έρχονται καλές ημέρες. Μπροστά μας είναι ένας ανήφορος, όπως λένε οι παράγοντες αγοράς, αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, αφορά όλους μας, αφορά τους γονείς, αφορά τους μαθητές, τους δασκάλους και το κράτος. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούν να κατανοήσουν στο βαθμό που θα έπρεπε βασικά πράγματα, όπως ένα κείμενο λίγων λέξεων. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Γεια Σοφία.
0: Και πρόκειται για τα στοιχεία, Σπύρο, για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 που διενήργησε ο ΣΑ. Να πούμε καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε 3 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αξιολογεί δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, σε 91 χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν αυτή τη φορά για την αξιολόγηση του 2025. Να πούμε ότι υπάρχει μια γενικευμένη πτώση. Αφορά όλες τις χώρες, όμως ειδικά για την Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και μιλούν από μόνα τους. Όπως είπε, ένας στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς συλλογισμούς και πράξεις στα μαθηματικά αυτό. Ναι. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 φαίνεται ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. 4 στους 10 δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας. Σχεδόν η μισή, λίγο πιο κάτω, ουσιαστικά σχεδόν λίγο πιο κάτω από τους μισούς. Και τώρα εδώ ξεκινάει μία συζήτηση για τα αίτια αυτού του φαινομένου. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ο νέος εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αποδίδει σημαντικό μέρος της υποχώρησης αυτής στη γενικευμένη χρήση των ψηφιακών συσκευών που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας.
8: Βλέπετε παιδί και κινητό.
0: Παιδί και κινητό, μη σου πω νήπιο και κινητό, νήπιο και τάμπλετ. Και φυσικά και πολλές φορές και τους γονείς, τους ίδιους ενήλικες, να τους βλέπουμε να κάνουν το γνωστό σκρολάρισμα.
8: Νομίζω μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε εδώ.
0: Ακριβώς.
9: Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και, σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο.
8: Μέχρι εκεί φτάνουμε. Είναι μια επίπτωση, αλλά δεν είναι το μόνο, έτσι.
0: Όχι, γιατί η πτώση των επιδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, αποδίδεται και στην πανδημία. Γιατί τότε είχαμε τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Ναι. Είχαμε την κυριαρχία της γνωστής τηλεκπαίδευσης. Εκεί φαίνεται πως οι ειδικοί αποδίδουν ρόλο.
8: Τρυφερές ευαίσθητες ηλικίες στο δημοτικό, τα παιδιά έχασαν 1-2 χρονιές που αρχίζει να φαίνονται οι επιπτώσεις τους μετά από κάποια χρόνια. Στο σήμερα δηλαδή. Και γι' αυτό νομίζω μίλησε ο κ. Δημόπουλος.
9: Η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση.
8: Ο κύριος Δημόπουλος που ακούσατε είναι καθηγητής και συντονιστής σε αυτό το πρόγραμμα, το διαγωνισμό PISA των χωρών του ΟΣΑ. Να δούμε και από την πλευρά του Υπουργείου, Σοφία.
0: Ναι, γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους γονείς φυσικά. Τώρα, το πώς το βλέπει το Υπουργείο Παιδείας. Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, ναι, δεχόμαστε ότι τα στοιχεία δεν είναι καλά, όμως ο στόχος τους, η φιλοδοξία τους είναι ότι με το νέο σχολείο που θα ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και την τεχνητή νοημοσύνη και νέους τρόπους διδασκαλίας, φιλοδοξεί το Υπουργείο Παιδείας να ανατρέψει αυτά τα πολύ αρνητικά νούμερα της έκθεσης PISA. Ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε σχετικά στο Action 24, ο κ. Παπαϊωάννου.
8: Σας ευχαριστούμε, Σοφία.
6: Όλα αυτά για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, είναι η συζήτηση που γίνεται για το νέο σχολείο, όπου στο νέο σχολείο μπαίνουμε για να διορθώσουμε αυτά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τα νούμερα αυτά, το πολλαπλό βιβλίο, το διεθνές απολυτήριο στα δημόσια σχολεία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αν θέλει κάποιος να βρει κάτι ενθαρρυντικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι οι επιδόσεις της Ελλάδος των μαθητών μας πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Άλλες χρονιές είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την πτώση. Τώρα λιγάκι φαίνεται να φρενάρει αυτή η πτώση. Αλλά πάντοτε μιλάμε για πτώση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στην αγορά καυσίμων που προβληματίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη μια, δεν επιτρέπει αισιοδοξία από την άλλη με βάση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που φλέγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ταμπλό να όχι απλά να είναι κολλημένο, αλλά συνεχώς να τσιμπάει. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος εμπόρων καυσίμων στον Sky, ο κύριος Ασμάτογλου στο Action 24 από τους πρατηριούχους.
10: Όταν έχουμε 6 μήνες χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων είναι ανεξάρτητα από τη τιμή του πετρελαίου Brent. Σήμερα η τιμή είναι 1,94.
11: Τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Στην ισιωτική Ελλάδα το 2,5 ευρώ έχει παγιοποιηθεί, έχει γίνει καθημερινότητα. Το 2,5 ευρώ στην ισιωτική Ελλάδα η αμολύτη βενζίνη.
8: Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν ένα φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο με συνθήκες πολύ δύσκολες, με τον ανήφορο σε ό,τι αφορά τις τιμές να είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω αν έχει άλλη προσέγγιση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο.
12: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Έχει διαφορετική. Ο πληθωρισμός αρχίζει και ανεβαίνει. Δεν έχει περάσει η αύξηση ούτε στον πληθωρισμό ούτε στη ζωή μας. Μην έχει κανείς εντύπωση ότι σε μπερδέψαμε. Το 3,8 που κατεγράφηκε ως πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα έλεγα ότι περιλαμβάνει μέρος των ανατιμήσεων και απέχει κατά πολύ από το 5,4 που είχαμε πληθωρισμό τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, έτσι, τώρα, ναι, σε αυτό το έτος. Και εκεί φαίνεται ότι έρχονται δυστυχώς ανατιμητικές τάσεις συνεχώς από το εξωτερικό, που θα επεκταθούν το επόμενο διάστημα, ναι, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα τρόφιμα.
8: Κάτσε, επειδή με ξεκίνησες από τον πληθωρισμό, βγήκαν τα στοιχεία στο 3,8 για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι?
12: 3,8 για τον Αύγουστο, με άλμα στο φυσικό αέριο 40,2 σε αιτήσια βάση. Πετρέλαιο θέρμανση 53,2 σε αιτήσια βάση. Το πετρέλαιο κίνηση 30,6. Τα καύσιμα βενζίνη αυτοκινήτου 15,3. Η μεταφορά επιβατών αεροπλάνων συν 17,4. Αντιλαμβάνεσαι ότι σου μιλάω στην ενέργεια. Είναι σχεδόν όλα, όχι διψήφια,
8: ναι,
12: τείνουν προς υπερίπτανται.
8: Ναι.
12: Από εκεί και πέρα έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Στα τυριά, πρέπει να σου πω, είμαστε κοντά στο 2%, στα ψάρια 11,5%. Στο αρνί και στο κατσίκι είναι 11,3%. Ο πληθωρισμός στα ερήφια είναι 11,3%.
8: Η ζωνός είναι κοινικό.
12: Η ζωνός είναι, ναι. Στο μοσχάρι είναι 13,5%.
8: Ναι.
12: Στο μοσχάρι είναι 13,5%. Ο πληθωρισμός. Αλλά ακόμα και στο ψωμί δεν βλέπουμε μεταβολές ποτέ πριν από την έναρξη του πληθωριστικού φαινομένου. Σε ετήσια βάση ανεβαίνουν οι τιμές στο ψωμί κατά 2%. Και όλα αυτά πριν μπει στη μέση το πρόβλημα το τελευταίο που έχουν ανέβει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνονται οι φούρνοι, για παράδειγμα. Πριν, αλλά εδώ είναι με τις προηγούμενες συνθήκες. Και χωρίς να υπολογίζονται διαταραχές στο σιτάρι που δεν μπορεί να φύγει και να περάσει από τη Βόρεια Θάλασσα, να κατέβει από τους σιτοβολώνες Ουκρανίας και Ρωσίας προς τα νότια λόγω του πολέμου. Και αυτό προκαλεί αντιμητικές τάσεις. Και χωρίς να υπολογίζουμε φαινόμενα σαν το Ελνίνιο που σήμερα έχει κάνει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή.
8: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πεις με πιο σαφή τρόπο από αυτό που περιέγραψες, ότι δεν πρόκειται οι τιμές να μένουν εκεί. Τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το ψωμί και άλλα δημητριακά, δεν ξέρω τι άλλο.
12: Ακριβώς. Η τάση είναι ανατιμητική. Συνολικά είναι ανατιμητική η τάση σε πάρα πολλά προϊόντα. Μας έρχεται μεγάλη πίεση από το εξωτερικό και είναι βέβαιο ότι οι οικονομίες σαν τις δικές μας που δεν έχουν ούτε το εύρος, ούτε τη δυνατότητα, αλλά και ούτε και τη διάθεση να συγκρατηθούν, θα έλεγα ότι θα τις δούμε να μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητα, όλο το επόμενο διάστημα, κυρίως το φθινόπωρο.
8: Είναι ένα ανάγχωμα αυτή η πρωτοβουλία Θεοδόρη Κάκου να κρατήσει σε κάποιους κωδικούς έστω τα πράγματα συγκρατημένα μαζί με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ? Είναι ένα ανάγχωμα.
12: Είναι μια επιλογή, αναμφισβήτητα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε για ένα δίμηνο δέσμευση τιμής, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλό νέο. Γιατί σε αυτό το δίμηνο τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται δίπλα στο ράφι από τα δεσμευμένα θα αναγκαστικά θα αυξάνουν. Το θέμα είναι ότι η κωδική είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι περίπου 1000 και κάτι που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή το πυρήνα του καλαθιού του κεριού. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν άλλοι 15.000 κωδικοί. Καλό επίσης είναι ότι υπάρχει διασπορά μεγάλη. Δηλαδή έχει πολλά προϊόντα. Είναι θετικό και όσο και να το βλέπαμε σκοπτικά στην αρχή, το γεγονός ότι περιμένουμε να τιμήσει το επόμενο διάστημα και εμείς έχουμε κλειδωμένες τιμές για ένα δίμηνο, είναι παρήγορο και νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Προφανώς θα χρειαστεί και η συνεργασία των οικοκυριών, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι το κομμάτι του ψωνίζου στο σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα τροφίμων. Έχει να κάνει, η ζωή μας έχει ακόμα αγορά κατοικίας, έχει μετακινήσεις, πολλές μετακινήσεις, οι οποίες ειδικά στα αστικά κέντρα επιβαρύνονται πάρα πολύ από το κυκλοφοριακό, άρα και από αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και μετά έχει και πετρέλαιο θέρμανση.
8: Μισό, γιατί το πας λες και έχεις μπροστά σου το σχέδιο του μαγκαζίνου. Έχει και πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, στον Αντένα.
13: Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε 1,70. Mm. Τώρα αυτή τη στιγμή λέμε 1,85. Με 1,85 κανείς δεν θα αγοράσει. Εδώ είναι φτηνό. Με ένα 10 και πάλι έχουμε στις πολυκατοικίες πόλεμο. Συνελεύσεις. Θα ανάψει, δεν θα ανάψει.
8: Έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος.
12: Ναι, νομίζω ότι όλοι θα ψάξουν πάλι τις εναλλακτικές. Όλοι θα αναζητήσουν τρόπους. Δεν μπορεί να βγει τιμή σε αυτά τα επίπεδα.
8: Ναι,
12: είναι βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση.
8: Δεν είναι βιώσιμο ούτε για τους εμπόρους, δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νοικοκυριά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
12: Ακριβώς. Άρα και το αγαθό της θέρμανσης, όπως και το αγαθό του ηλεκτρισμού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει η τιμή του. Γι' αυτό και πάντα υπάρχουν παρεμβάσεις.
8: Και πόσο μάλλον, Νίκο, εντάξει, εδώ έχει χιλιακάδες ο κόσμος. Όταν λέω εδώ, στην Αττική, σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζουν να ανάβουν θέρμανση.
12: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένας συνδυασμός κρατικών παρεμβάσεων και ετελούσιας ιδιωτικής παρέμβασης στην τιμή ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης και αυξημένου επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά αυξημένο, ενισχυμένο από τα χρήματα που αποθρακοποιείς.
8: Τώρα, αυτή η κατάσταση στο ταμπλό των καυσίμων του πετρελαίου είναι από τα χτυπήματα αυτών των ανταρτών της Ιεμένης, των Χούθη, στη Σαουδική Αραβία? Γι' αυτό βλέπουμε να έχει περάσει τα 100 δολάρια?
12: Είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής καυσίμων στον κόσμο, είχε συγκρατήσει πάρα πολύ τις αγορές όλο το προηγούμενο εξάμηνο, συμβάλλοντας πάρα πολύ σε αυτό το μυστήριο, όπως γίνεται να είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και να μην είναι πάνω από τα 120-130 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η Κίνα, η οποία μείωσε πάρα πολύ την κατανάλωση και τις αγορές της, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα έχει βγει ξανά στην αγορά με αυξημένες ποσότητες. Δεν θα κρατούσε για πάντα αυτή η λύση. Προφανώς δεν ήθελε να βάλει ακριβό καύσιμο στις αποθήκες της, γι' αυτό και έτρωγε και κατανάλωνε από το πολύ αποθηκευμένο καύσιμο το οποίο διέθετε. Πλέον ωστόσο αναγκάζεται και βγαίνει και αγοράζει. Αυτό ξέραμε ότι όταν θα βγουν οι μεγάλοι αγοραστές της Ασίας, αυτό το πράγμα θα αλλάξει η συνθήκη. Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό συμβαίνει τώρα.
8: Να σε ρωτήσω, Νίκο, για κάποιον που μας ακούει τώρα, μην περιμένει αύριο μεθαύριο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ, μην περιμένει οι χαμηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
12: Τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπεται σημαντική άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη και η ποιότερη άνοδο στο δίζελ κίνησης. Η τιμή είναι ήδη στο 2,10 στην αμόλυβδη, μέση τιμή χώρας. Παραλαμβάνω, μέση τιμή χώρας, είπαμε στις μολυσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και στο 2,05-2,06 είναι το δίζελ κίνησης. Ακούσαμε ότι στα νησιά είναι 2,50. Στην Αθήνα τα πιο πολλά βενζινάδικα το έχουν 2,15-2,16. Βλέπει την αμόλυβδη. Αυτό τις επόμενες μέρες θα ανέβει. Αυτό τουλάχιστον είναι η εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με τις εταιρείες εμπορίας και τα διελιστήρια που είναι η βασική κρίκη για να φτάσει στο πρατήριο ένα καύσιμο.
8: Έχεις την ικανότητα ακόμα και τα πιο δυσνόητα, όπως είναι τώρα για παράδειγμα, άρχισες να μας λες για τους Κινέζους και πώς επηρεάζουν αυτή η συμπεριφορά τους στην τιμή του πετρελαίου. Ακόμα και τα πιο δυσνόητα, να βάζεις τον ακροατή σε μια θέση να μπορεί να καταλαβαίνει όλη την εικόνα, τα κομμάτια αυτά του παζλ. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
12: Να είστε καλά. Γενικώς οι αγορές μας θέλει προσοχή. Μην φορτωθούμε, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με ακριβό καύσιμο. Θα αλλάξει όλη τη συνθήκη.
8: Δεν είναι όμως επιλογή. Δεν είναι επιλογή, Νίκο μου.
12: Το ξέρω.
8: Λέμε ότι δεν, να μην το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί. Και τι να κάνει κάποιος. Δεν υπάρχουν πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
12: Να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Γιατί είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αίγυπτο με αυτή την τριμερή που έστειλε τα μηνύματά της προς τη γείτονα. Πολλά μηνύματα και σε πολλά επίπεδα, τα οποία εξέπεμψε όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συντάχθηκε με την Ελλάδα σε θέματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας, πράγματα τα οποία πονάνε την Τουρκία, η οποία κατά σύστημα και κατά κανόνα τα παραβιάζει. Συντάσσεται λοιπόν σε αυτά με την Ελλάδα σε μια περίοδο, σε μια φάση που η Τουρκία προσπαθεί να προσελκύσει την Αίγυπτο στο άρμα της και να την κάνει και αυτή σύμμαχο μαζί με Σαουδάραβες και Πακιστάν. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο από τη μια, και από την άλλη έχουμε ένα Μητσοτάκι τώρα που πηγαίνει στη Γαλλία, στη χώρα δηλαδή που με έναν γαλλικό κολοσσό έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είναι στη Γαλλία για άλλο λόγο. Εγώ όμως βάζω και αυτή τη διάσταση, Γιάννη Καντέλη. Καλό μεσημέρι.
14: Πολύ καλά κάνεις, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Διότι σωστά είπες, το ένα κομμάτι είναι η Αίγυπτος, εκεί που η Αθήνα έχει επενδύσει πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Διότι παρά τις πιέσεις της Τουρκίας για την συμμετοχή της Αιγύπτου στην συμμαχία της Μέκκας, το Κάιρο δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα, φαίνεται να κρατάει αποστάσεις. Αντιθέτως, πολύ θερμά χθες μίλησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος για την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τάχθηκε και αυτός υπέρ του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, που σημαίνει τι, ότι αυτοί είναι οι κανόνες και από την πλευρά της Αιγύπτου για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέρετρο της συμμαχίας, της διαφωνίας, της σύγκρουσης, όποια λέξη διαστήματα και ένα καιρού, αναλόγως στη φάση που βρίσκεται η σχέση μας με την Τουρκία, ταιριάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει χτίσει με τις χώρες της περιοχής μια ισχυρή συμμαχία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τουρκικό φονταμενταλισμό που εκπέμπεται πολύ έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ αμυντικά. Η Τουρκία έχει ξεσπαθώσει, το ίδιο και ο πρόεδρος της, ο κ. Ερντογάν, και η Αθήνα δείχνει ότι και τις συμμαχίες διαθέτει και την αποφασιστικότητα και τη δύναμη στο πεδίο, με τον κύριο Μητσοτάκη πέραν όλων των άλλων να στέκεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την υλοποίησή της. Και γι' αυτό το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η επίσκεψη στο Παρίσι, διότι πέρα από τη συμμετοχή στη σύνοδο για το διάστημα που έχει οργανώσει ο Γάλλος πρόεδρος, θα υπάρξει και τετ-α-τετ, απευθεία συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν, και η είσοδος του κολοσσού Meridiam στην υλοποίηση του έργου ως μέτοχος, νομίζω ότι εμπλέκει άμεσα το Παρίσι στην όλη διαδικασία και προφανώς είναι άλλη μια σπίδα προστασίας για την υλοποίηση του έργου, για την διενέργεια των ερευνητικών των ερευνών που χρειάζονται για την πόντιση του καλωδίου και τελικά την ίδια την πόντιση του καλωδίου. Διότι αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο πεδίο πλέον, νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία των ερευνών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό που γνωρίζουμε.
8: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Γεραπετρίτη μετά τις διαφημίσεις, με τον Μανώλη Κωστίδη, με τη Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου, Γιάννη, και την εκτίμησή σου. Βγαίνει, ξέρεις, όλο το καλοκαίρι στην αντιπυρική περίοδο βγαίνει ένας χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές που είναι από το 1 μέχρι το 5. Το 5 είναι κόκκινος συναγερμός. Άλλες περιόδους είναι στο 3, στο 4, κίτρινο, πορτοκαλί. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, βλέποντας τις κινήσεις της Τουρκίας, φαντάζομαι δεν είμαστε ακόμα στο red code, αλλά σε αυτό το χάρτη επικινδυνότητας έχει ανέβει επίπεδο.
14: Κοίτα, σε σχέση με την Τουρκία ποτέ δεν πρέπει να πρασινίζει, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα. σε αντίθεση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Από εκεί πέρα προφανώς είναι σε επιφυλακή. Δεν είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες. Η δική μου εικόνα είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή εδώ και τους τελευταίους μήνες, θα σου έλεγα. Γιατί πέραν των άλλων και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο επιδρούν στην Τουρκία οι κινήσεις που κάνει η Αθήνα. Προφανώς γνωρίζουν νωρίτερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όπως η υπογραφή με την Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς το μάθαμε τη μία μέρα πριν στο Μέγαρο Μαξίμου του Υπουργείου.
8: Το δούλευαν πολύ καιρό
14: νωρίτερα. Αυτές οι κινήσεις είναι που δημιουργούν εκνευρισμό στην Τουρκία, τις ξέρουν. Ωστόσο, αυτό που λέει η ελληνική πλευρά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνδιαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική, την αργιακή πολιτική, με βάση το τι λέει η Τουρκία και το πώς αντιδράει η Τουρκία.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Να ακούσουμε Μητσοτάκη, γιατί το απόγευμα μπορεί να γίνουν δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, στην Τριμερή, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον κύριο Χριστοδουλίδη.
15: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε δεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
8: Τα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο. Υπάρχει και μια είδηση, γιατί δημιουργήθηκε κάποια παρανόηση σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα και τα όπλα, το οπλικό συστήματα που θα αγοράσουμε από το Ισραήλ. Διευκρινίζεται από την πλευρά του Ισραήλ ότι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή του συστήματος αεράμινας, θα είναι αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο. Σε τεχνικό επίπεδο, τώρα αυτό το ξέρουν καλύτερα οι στρατιωτικοί, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει τις αναβαθμίσεις και οποιαδήποτε τροποποίηση χρειάζεται για να είναι ακόμη πιο ετοιμοπόλεμα τα μηχανήματα αυτά, τα συστήματα αεράμινας, τα οποία παίρνουμε από το Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για τις ένοπλες δυνάμεις, να έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτόν τον πηγαίο κώδικα, όπως ονομάζεται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη και Μαρία Τσιλινίκου.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
25: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
26: Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Sky και τα μηνύματα που έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών στην Άγκυρα, μία ημέρα μάλιστα μετά την τριμερή που έγινε στην Αίγυπτο, με Μητσοτάκη, Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
27: Καλό μεσημέρι.
26: Θέλεις ως εισαγωγή ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
28: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
26: Και η Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε τώρα τι είπε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Μαρία.
27: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Τόνισε ότι δεν φοβάται ο ίδιος για θερμό επεισόδιο και αυτό γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου. Προφανώς και η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει όπως πρόσθεσε στο πεδίο. Η πραγματική ισχύς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει πάντοτε δεν είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Συμπλήρωσε, μάλλον ο πιο αδύναμος είναι. Επίσης, τόνισε Σπύρο ότι η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα επιδιώκει, όπως υπογράμμισε, την αποκλιμάκωση, με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να διευκρινίσει σε κάθε τόνο πως θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Ενώ πρόσθεσε ότι η Αθήνα έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Αναφέρθηκε και στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Αθήνα περιμένει να δει το νομοσχέδιο και θα πράξει αναλόγως.
26: Μάλιστα. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια για την συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών. Πήραμε το χρόνο, αν θα καταλάβατε, του Μανώλη Κωστίδη τώρα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει γιατί το κάναμε ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι, αδίμονο.
26: Γιατί το κάναμε, όχι, είναι μια συνήθεια που μου έρχεται και από ακροατές, εκεί γύρω στις 2.30, ξέρουν ότι θα ακούσει Μανώλη Κωστίδη, αλλά τώρα, κατά παρέκκληση, επειδή ήθελα να ακούσεις και εσύ, που ήδη βέβαια τον έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να δούμε αν αυτή η συνέντευξη πώς έφτασε στην Τουρκία, πώς να το πω.
29: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη με την εφημερίδα Μιλιέρ, παράδειγμα, να λέει ότι σκανδαλώδης τοποθέτηση κατάσταση Τουρκίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη της Ελλάδος. Επειδή είπε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Βέβαια, αν χρειαστεί, θα παρέμβουμε επί του πεδίου. Βέβαια, πήραν με τσιμπιδάκι τις δηλώσεις, γιατί ο Γιώργος Γεραπετρίτη διαπιστώσαμε ότι έλεγε και θετικά μηνύματα του διαλόγου.
26: Ναι.
29: Των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
26: Επέλεξαν εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να στήσουν μια ρητορική που θα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά της Αθήνας.
29: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν αφορά στις δηλώσεις αυτές. Όμως πρέπει να πούμε ότι το κλίμα παραμένει λίγο περίεργο. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν, αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Καθώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωση υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο συνεχίζεται κάθε μέρα.
26: Το οποίο κλίμα όμως είχε αρχίσει να καλλιεργείται από χθες λόγω της τριμερούς, έτσι δεν είναι Μανώλη?
29: Ναι, γιατί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σίση, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς εκεί παίζονται και τα γεωστρατηγικά ζητήματα που αφορούν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, την πιθανότητα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στην Κρήτη. Νομίζω όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.
26: Και το κεφάλαιο 12 μίλια, σε άκουσα προσεκτικά να αναφέρεσαι σε αυτό το πρωί στην ανάλυση σου στην τηλεόραση του Sky. Και σε άκουσα να λες ότι δεν είναι μόνο μία ρητορική, δηλαδή έτσι όπως δείχνει να διαμορφώνεται το πράγμα, δεν αφορά μόνο μία ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή όχι. Την εντύπωση μου έδωσες.
29: Όχι, όχι, είναι ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο...
26: Ναι, δόγμα σύμφωνη, αλλά νομίζω ότι εκεί εσύ επέμενες ότι δεν είναι κάτι που, εντάξει, μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και τρεχαγύρευε. Έδωσες μια διάσταση που είναι διαφορετική.
29: Είναι διαφορετική, διότι το καλοκαίρι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε κάπως προσπαθήσει να δείξει ότι το κάζος μπέδι το ξέρει κανένας Τούρκος πόλης κτλ. Τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αλλά τώρα, στους τελευταίους δύο μήνες έχουν γίνει τόσα πολλά, όπου φαίνεται ότι επαναφέρουν αυτό τη θεωρία και το δόγμα και εννοούν ότι αν κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, τότε θα υπάρχει μια έντονη αντίδραση στη Τουρκία, θα το πούμε τουλάχιστον πιο διπλωματικά.
26: Ναι, ναι.
29: Γι' αυτό το λόγο και μας
26: ναι. Άρα είναι και ψηλά στην ατζέντα και λες ότι επιμένουν να το κρατάνε πολύ ψηλά, όσο τουλάχιστον υπάρχει και από την Ελλάδα αυτό το σενάριο, τουλάχιστον νότια της Κρήτης, για επέκταση στα 12 μίλια.

0: Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες και λέει: αν εμείς φωνάξουμε από τα τουρκικά παράλια, θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο.
1: Θα κοιτάνε τώρα τι γίνεται στο Καστελόριζο, βεβαίως. Γιατί έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα μετά τη δηλώση του Ερντογάν. Κάθε μέρα ασχολούνται με το Καστελόριζο. Και τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί. Και νομίζω είναι ένα μήνυμα και σε Ελλάδος προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ, νομίζω, τότε.
0: σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Για αυτά τα 12 μίλια αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αυτή τη συνέντευξή του το πρωί στο Sky.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Αυτά για το 12 μίλια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, για το καλώδιο και για το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά.
2: Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Βεβαίως και θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
0: Αυτά ξεκαθάρισε ο Υπουργός των Εξωτερικών το πρωί στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε λιγάκι να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον χθες με κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και μάλιστα από ένα σημαίνον στέλεχος που έχει βοηθήσει στην συνδιαμόρφωση, έχει μάλλον βοηθήσει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει την συνέντευξη που σήμερα είναι Αντώνη Ατζολέτο.
3: Σήμερα σε 2 ώρες περίπου.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος, όπως καταλάβατε, είναι στο στούντιο. Οπότε έχουμε Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν πει κάτι άλλο εκτός από αυτά που είπε στις 2 Σεπτεμβρίου.
3: Κοίτα,
0: σε ό,τι αφορά στο επίπεδο μέτρων, εξαγγελιών κτλ.
3: Θα ερωτηθεί για το κοστολόγιο, για την κοστολόγηση
0: των μέτρων που εξήγηλε.
3: Για το 1% θα ερωτηθεί, ναι. Σίγουρα.
0: Φαντάζομαι για κάποια θολά σημεία που επέτρεψαν να υπάρξουν στελέχη του κομματός του. Μία με τις θηρίδες, την άλλη με το 200 δισεκατομμύρια την περιουσία Ελλήνων, όλα αυτά που υπόθηκαν. Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει κάτι να ρίξει στο τραπέζι. Συνέντευξη που είναι, σε επίπεδο εξαγγελίας.
3: Όχι. Αυτά που έχει πει, τα έχει πει. Τώρα σίγουρα θα ερωτηθεί και για ενδιαφέροντα πράγματα όπως για τα οικονομικά του κόμματός του, που του έχουν ασκήσει κριτική.
0: Που βρίσκει τα χρήματα.
3: Ναι. Για τους παλιούς συντρόφους του. Πότε θα πάρεις και πότε θα τους πάρεις και αν θα τους πάρεις. Εντάξει, θα βγουν κάποιες.
0: Τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης, καταρχάς, να πούμε τι είναι στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε μαζί με μια ομάδα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα και έδωσε μια πρώτη σύσταση για το πώς μπορεί να ενωθεί η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία.
0: Άρα δεν ξέρω αν είναι ευθέρωτο να πούμε, είναι ένας από τους θεωρητικούς του κόμματος Τσίπρα.
3: Ναι, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, τους 400 δηλαδή. Δεν είναι σε κάποιο από τα άλλα όργανα. Αλλά ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι στέλεχος της Ελλάδας. Ο ίδιος βέβαια σε ανάρτηση που έχει κάνει λέει ότι εγώ διατηρώ ουσιαστικά την αυτονομία μου. Αυτά που λέω είναι δικά μου, δεν ταυτίζουν τον Τσίπρα. Οπότε είναι ξεκάθαρο.
0: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν χθες στα κοινωνικά δίκτυα. Όπου λέει τι.
3: Όπου λέει, κάνει μια αναφορά στη Γερμανία και στο γερμανικό AfD και αν έμπαινε το δίλημα στους χριστιανοδημοκράτες ή μάλλον στους σοσιαλιστές και στον Τελίν και στους αριστερούς, αν θα έπρεπε ή να κυβερνήσουν με το Μέρτς ή να κυβερνήσουν ή να αφήσουν το AfD να ανέβει την ακροδεξιά, ποιο θα ήταν η απάντηση. Και εκεί μπλέκει λίγο και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο είχε αναφερθεί, είχε αποφασιστεί η μη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και πώς τελικά, ενώ πίστευε το κέντρο και η δεξιά

0: για ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Χίτλερ. Αυτό δεν έγινε και θυμόμαστε όλοι ότι το 1933 ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας.
1: Αυτό επέτρεψε σχόλια από πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα να πούνε ότι να στρώνει το χαλί ακόμη και να κυβερνήσει με το Μητσοτάκι, με ναι, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ερμηνεύτηκε πέρα από την, και από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά τους άσκησε μια κριτική. Και σήμερα πάνω σε αυτό, από χθες υπήρχαν αντιδράσεις από το Πασόκ, ότι να εμφανίζει το πραγματικό πρόσωπο Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελλάς.
1: Βγήκε από δεξιά στο Πασόκ τώρα ο Ζιακαντάρης.
0: Ναι, και πήγαν σήμερα αντιδράσεις από στελέχη της Ελλάς, όπου είπαν ότι άκουσα τον κύριο Ντεμπονέρα, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Ακημίδη, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, οπότε ήταν καθαρά προσωπική του άποψη. Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση διευκρινιστική που λέει: εγώ αναφερόμουν μόνο στη Γερμανία, μην κάνετε παραλληλισμούς.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό που είπα πριν, ότι είναι δική μου άποψη και δεν αφορά τον Τσίπρα, ούτε το συζήτησα μαζί του.
1: Ξέρει όμως, τώρα δεν είναι χθεσινός, ξέρει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις και αναφορές, εντάξει.
0: Μα πήραν φωτιά τα τόπια σήμερα, δηλαδή είναι το θέμα της ημέρας. Βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, βγήκαν από το Πασόκ, βγήκαν από την Ελλάς, όλοι αυτό συζητούν.
1: Φαντάζομαι θα ρωτηθεί γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το μπαλώσει και εκτιμώ πως θα πει και ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, θα πρέπει να απαντήσει.
1: Το πρωί με τον Γιάννη Καντέλη το πρωί.
0: Θα πρέπει να απαντήσει στα δίδυμα φεγγάρια με κάποιο τρόπο. Νομίζω κάτι θα έχει.
1: Έχεις κάποια προφορία για τραγούδι, playlist?
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ναι, δεν. Εσένα άκουσα στο ρεπορτάζ που λες Τσίπρας είναι κάτι πιο πικάντικο θα βρει.
0: Ναι, κάτι θα βρει. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας είπε για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη. Σήμερα βγήκε στο Open ο κύριος Σιακαντάρης και επιχείρησε, όπως είπε ο Αντώνης, να το ανατρέψει.
2: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοιου είδους συνεργασία. Δεν συμφωνώ με αποφάσεις συνεδρίων που καθορίζουν τη γραμμή ενός κόμματος 3 και 4 χρόνια πριν.
1: Σχολιάστηκε εντόνως από το Πασόκ αυτή η αναφορά, όχι αυτή που ακούσαμε τον κύριο Σιακαντάρη τώρα που επιχειρεί να το μαζέψει, ενώ την ανάρτησή του που άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάστηκε εντόνως από το Πασόκ ο κύριος Δουδονής, βουλευτής του Πασόκ, το πρωί, στη μία η ώρα που την εκπομπή του η ατέριαστη με τον Παπαδόπουλο, 3-on-3.
3: Κανιαστική κριτική στο Πασόκ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Το Πασόκ θα έχει υποστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδονή.
3: Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Το πέθανε και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό. Ωραία. Είναι συμπληρωματικό. Είναι τσόντα.
1: Μια είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται να αποτραπούν περιπτώσεις, δυστυχώς πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε δει κακοποιήσεις, ακόμη και δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο. Σοφία.
4: Είναι μια εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σπύρο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά αποκλειστικά τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπες, που είναι υπό περιοριστικούς όρους. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, και αυτό το έχουν επισημάνει πολλές φορές στην ελληνική αστυνομία και θύματα τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις και κακοποίησεις, αν και κάποιος είναι υπό περιοριστικούς όρους, πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι τους παραβιάζει, όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί εγκαίρως κάτι τέτοιο παρά την εισαγγελική εντολή, με αποτέλεσμα εκείνοι να πλησιάζουν τα θύματα τους και να μην προλαβαίνει η αστυνομία να επέμβει. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα, Μιχάλης Ισοχοίδης, στον Αντένα, θα μπορεί να ελεγχθεί με βραχιολάκι. Είναι το βραχιολάκι, το γνωστό βραχιολάκι που ξέρουμε όλοι. Θα φοράει λοιπόν το βραχιολάκι ο δράστης, θα στέλνεται, θα ενεργοποιείται το σήμα κατευθείαν και θα το βλέπει η ελληνική αστυνομία με την ακριβή τοποθεσία του δράστη και οι αστυνομικοί θα επεμβαίνουν άμεσα και θα τον συλλαμβάνουν. Θα μπαίνει μετά φυλακή. Αν θέλεις μπορούμε να ακούσουμε τον
0: υπό. Ναι, βέβαια.
5: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα.
1: Αυτά είπε ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, το πρωί στον Αντένα. Υπάρχουν και λεπτομέρειες, έχουν βγει και λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, να το δούμε βέβαια κιόλας όταν θα υπάρξει το τελικό σχέδιο, αντίστοιχο πομπό να έχει και το θύμα που θα ενημερώνεται για το ότι ο δράστης παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα.
1: Κάνει την καταγγελία δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ναι. Που έχει κάνει προηγουμένως την καταγγελία, που έχει αποφασίσει ο εισαγγελέας.
1: Το εργαλείο αυτό που λέγεται panic button, έτσι δεν είναι.
4: Ακριβώς.
1: Που ενεργοποιείται, αλλά μπορεί να έχει και ένα επιπλέον.
4: Μιλάμε για ξεχωριστό.
1: Τώρα.
4: Ναι, φαίνεται ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό από το panic button το οποίο αναφέρεις. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει να μην προλαβαίνει να το πατήσει κάποιες φορές. Μέσα σε κάποιον πανικό οτιδήποτε. Θα ενημερώνεται λοιπόν και το θύμα ότι ο δράστης έχει παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα και θα μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα της, τα μέτρα του.
1: Οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση είναι,
4: ναι,
1: θετικό,
4: είναι θετικό,
1: δεν το συζητάμε. Όλα αυτά με φόντο τις καταγγελίες, τις βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αργυρών Αναργύρων.
4: Όλοι θυμόμαστε την υπόθεση και αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, γιατί δεν ενήργησαν όπως φαίνεται, γι' αυτό κατηγορούνται, δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα μπορούσαν να κάνουν. Okay, τέσσερις, ώστε να προστατέψουν τότε την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Θα δώσουν εξηγήσεις, θα καθίσουν στο εδόλιο για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επειδή ξεκίνησε και τότε μια μεγάλη συζήτηση, Σπύρο, έχει σημασία να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος ουσιαστικά λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι παρόλα αυτά τα θύματα να πηγαίνουν στην αστυνομία και να κάνουν αυτό που πρέπει, να καταγγέλουν τους δράστες, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι.
1: Σωστά, τώρα να ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Σοφία.
6: Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σκαμνί. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Η κόρη μου δεν πήγε εκεί πέρα για το γνήσιο της φωτογραφής, πήγε να ζητήσει βοήθεια. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους.
1: Πόσο σημαντικό ο άνθρωπος που μέσα στον πόνο, τη βαθιά οδύνη, το πένθος έχει χάσει το παιδί του, να λέει όχι, μη χάνετε την εμπιστοσύνη σας, πρέπει να καταγγέλλονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Στον Γιάννη Χανιωτάκη, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων Βρετανίας-Ισραήλ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, και αυτό διότι η Βρετανία, αν και χαρακτήριζε εδώ και πολλά χρόνια παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, για πρώτη φορά ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων και μάλιστα χρησιμοποίησε και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ed Miliband να κάνει λόγο για εξτρεμιστές οι οποίοι διαπράττουν εθνοκάθαρση κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ανακοίνωσε ότι το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ θα κλείσει. Βρετανοί εκπρόσωποι θα απομακρυνθούν από τον Διεθνή Μηχανισμό Συντονισμού για τη Γάζα, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 11 Βρετανούς βουλευτές. Η κυβέρνηση δέχεται από χθες πολλά πειρά, κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας που την κατηγορεί ότι πυροδοτεί τον αντισημιτισμό. Η ίδια όμως υποστηρίζει ότι δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων, εναντίον του Ισραηλινού λαού, αλλά εναντίον μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα, Σπύρο, αυτό που απασχολεί τους αναλυτές από χθες, είναι εάν πρόκειται για μια προσωρινή κρίση, για μια μόνιμη αναδιάταξη των σχέσεων Λονδίνου και Τελαβίβ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα αντιδράσει
1: στην
7: χθεσινή ανακοίνωση.
1: Ναι.
7: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Διεθνής εξελίξη, υπόλοιπες διεθνής εξελίξη. Αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Στο κόκκινο οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ. Οι 27 έβαλαν φρένο στα σχέδια της Κάλλας για την άμυνα. Μονομαχία του καγκελάριου Μέρτς με την ακροδεξιά Βάιντελ στη Γερμανική Βουλή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και την αντίδραση του Ισραήλ να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τόνισε ότι η βία των επίκων σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει πλέον συστηματική, προσθέτοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι διεξάγεται εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων από τρομοκράτες επίκου στη Δυτική Όχθη. Με την απόφαση του Λονδίνου συντάχθηκαν και άλλες τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της εφημερίδας Χάρετς για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ήξερε για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Έντονη αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή από το πρωί με την Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς AfD να ανοίγει τη συζήτηση ως μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με μια δρυμία επίθεση κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τον κατηγόρησε για την αποβιομηχάνηση της χώρας και την ενεργειακή κρίση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ζήτησε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. «Είστε μια καταστροφική δύναμη. Δεν θα βρείτε πουθενά στη Γερμανία πλειοψηφία για τις θέσεις σας», απάντησε ο Μέρτς. Κατηγόρησε την AfD ότι δεν έχει πει κουβέντα για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας και για την εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Την κατηγόρησε επίσης για πολιτική εθνοκάθαρσης στο μεταναστευτικό. Συνεχίζουμε από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη ΗΠΑ και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα είχε επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
10: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 επί της Αυστριακής Λίντσερ με το αριστουργηματικό φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ίσως αναδειχθεί το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Περιμένουμε να δούμε γιατί έχει παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική και σήμερα και αύριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στα κάπως πιο ευχάριστα νέα που έρχονται από τη Γερμανία όσο αφορά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος να υπενθυμίσω ότι χθες αποχώρησε με φορεία από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο 21ο λεπτό λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε. Πήγε στο νοσοκομείο, οι πρώτες εξετάσεις λένε ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης.
1: Ναι. Οπότε, ναι, είναι κάτι θετικό. Τέλος πάντων.
10: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό όπως δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεαρός Έλληνας Άσος, επαναλαμβάνω ότι έπεσε χθες στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε εκτός με φορείο. Στις 5, να πω μάλλον για χθες ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου για το κύπελο Superbet. Και σήμερα στις 5 από τον υβριδικό Sky, Όφι Νέστος Χρυσούπολης.
1: Όφι Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο.
10: Για το κύπελο, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Να είστε καλά.
14: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
16: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
17: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
18: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
25: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ραδιοπέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

Νίκος Χιόνι, πρεμιέρα στον Αντένα, δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ποια παντρεύτηκε, αγαπημένη μου φίλη? Παντρεύτηκε η Ιουλία Καλυμάνη τον αγαπημένο της Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, ποια είναι τα viral ζώδια για φέτος? Ποια είναι? Πρώτο θα βάλω το δικό μου, παιδιά. Ναι, ζυγός, γιατί βλέπω αλλαγές, παιδιά, προς το καλύτερο. Έτσι αρχίσουμε και ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Θα πω για τον Παρθένο, εγώ καιρό και υδροχό. Ας αλλάξει λίγο το κλίμα, παιδιά. Αρκετά ήμασταν πεσμένοι. Τώρα μόνο ανεβαίνουμε και βλέπουμε φως.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Παιδιά, σήμερα σας έχω τραγουδάρα από τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, μόλις το άκουσα, παιδιά, και το θυμήθηκα, λέω, πάψε να χαρείς. Παιδιά, αλλιώς λέγεται το τραγούδι. Έχω ανοίξει τα φτερά μου. Θα το θυμηθείτε και θα με θυμηθείτε ότι είναι τραγουδάρα. Πάμε να τα ακούσουμε.

σας έχω, τι σας έχω. Η κόρη της Πάολας μετακομίζει μόνιμα στο εξωτερικό. Νέο κεφάλαιο για τη ζωή της νεαρής Παολίνας.

Τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, σας αφήνω. Εσείς θα μείνετε εδώ να ακούσετε πολλή μουσική, πολλές επιτυχίες που παίζει το αγαπημένο μας ραδιόφωνο όλο το 24ωρο. Εγώ για λίγες ώρες θα λείψω και αύριο πάλι εδώ την ίδια ώρα. Από μένα τα φιλιά μου, γεια σας. Σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.